0: κάνει.
1: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 9:33. Star.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: 100%.
3: Έχουμε εντοπίζουμε εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Μαρία Γιώργα Ριμό, τι τελευταίο και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Ιρανός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργήσαν κανονικά και αναχέτησαν όλη αυτή και αυτήν την νέα απειλή. Αυτά από εμάς, είπαμε. Μαρία Γιώργα Ριμό, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Υψηλό ήρεμο τον βλέπω, έχει και γενέθλια και όλες, γι' αυτό έβαλε ένα ακόμη χρόνο πάνω στην πλάτη. Έτσι, Τζόρτζι, βάρινε. Βάρινες, ακριβώς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Κανονικά Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πρωτοψάλτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανεστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα, και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά βλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αεκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι. Έτσι το πιάσα το μήνυμα και του την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τις 100 μέρες πολέμου, ξαναβάνα από την αρχή. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμή. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημίες εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι εκεί στην Ανατολή, δηλαδή στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα, αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά. Κουνηθήκαμε και στο Προκόπη της Εύβοιας και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι. Καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες τις οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πως η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. 6 μέρες και τα καλά, νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα, και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Καλά, φταίνε τα παιδιά βέβαια, η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, ο κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη παιδιά, δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37.4. Δεν το λες και λίγο. 36.3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35.8.

0: όπως επίσης η ίδια θερμοκρασία και στα Φάρσαλα, στη Λιβαδιά που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο 35 και 3, ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εν τω μεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί. 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει νομίζω εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες, οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι, τα φορτηγά τα οποία 4 ώρα το πρωί, κομβόι, πηγαίνανε και ερχόντουσαν, ρίχνανε μπετά το βράδυ. Αν πεις, άμα πρέπει να πιάσουν τα δεδομένα και τις χρονικές συμφωνίες που έχουν κάνει, θα δουλέψουν και το βράδυ. Και το άλλο που θέλω να σας το πω, για να μην το ξεχάσω, επειδή λέμε ότι για τα νερά, ναι μεν έβρεξε και λοιπά, βλέπω σε διάφορες περιοχές στις οποίες περνάω, ποτίζουν το βράδυ τα παρτέρια εκεί των δρόμων και λοιπά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια, ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση, το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκη. Σύντομα, εντάξει, μηχανή, με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορείς, το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά, το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκη. Οκ, μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς, παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά, 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμο στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και ποιος πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Το Γιώργο Νταλάρα, ξέρω, δεν ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, στο άνθρωπο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το αγιολόγιο, εορτολόγιο, τι λέει? Λέει Ανακομιδή Λιψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλος Ιωμάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη, Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρά 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, πω το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης,
2: Τα 1000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουβλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο... Τότε την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Την Πέμπτη εν τω μεταξύ έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πεις γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα. Γιατί λέει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης να μην το ξεχάσω. Τελειώνει ο χρόνος. Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εν τω μεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπεδά σας. Θα μου πεις γιατί ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα. Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά, αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ειδικά μεγάλη δήμη, δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση, και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα, καλημέρα, τι γίνεται? Απήγες πρωί στη Λαϊκή, Έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε κι εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει ρε παιδί μου, θα έπρεπε κάθε 5 χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες, Κωστάκη? Κάθε 5 χρόνια ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου. Κάθε 4 χρόνια. Εντάξει, συμβιβάσουμε. Εν τω μεταξύ, τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο. Ο Άρης. Έχει, λέει, φύσιμα στην καρδιά. Ρε, καθίστε καλά, ρε, αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές οι ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι. Είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή, τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο, που έρχεται από το. Αυτό μου πένα καταπληκτικό, θα σας το πω, αγελάστε. Από την Έδεσα. Είχε παιδιά όλα, από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου, από την Έδεσα, Βέρεια, κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 συναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του, το πιτσιρικάς, τέλος πάντων έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει, άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω, γιατί άρχισες μία εβδομάδα? Μου λέει, με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω, γιατί είχαμε, λέει, σαν το δικό σας το Πάσχα. Το Πάσχα το δικό μας, πάτε πες λέει και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μια εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει, όπως σφάζετε λέει εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι λέει και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον Πιτσιρικά. Για τις τιμές θα στα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να παίχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του, το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο, τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ, την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εδώ μεταξύ, 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4 με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει έτοιμη και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή, αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές, είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά είτε τα με τις ανεμογεννήτριες, αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι ελικόπτερο μπήκε μέσα, κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο, δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gav.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια λέει της ψηφιακής πύλης, η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει το κάναμε, τέλος πάντων, όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε λόγω του gav.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα. Κυκλώματα λέει στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα λέει υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαν τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν λέει ο ηθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμορφη.
8: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάνατε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Εμείς κάναμε, αλλά αυτοί που κάναμε δεν καταλάβαμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Δονάλτιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει το Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή και να δούμε τι άλλο θα γίνει, διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ, για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα κύριε Κεραμιτζόγλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι λοιπόν έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα η οποία είναι σε εξέλιξη, διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ χτες το μεσημέρι. Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας, το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό. Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε, ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννητου Ρώσου, ναι, είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα. Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις ζημιές, δηλαδή και σε δάφνη και δαφνόντα, και επίσης έχουμε και δαφνούσα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρυφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα. Και τώρα θα ξεκινήσει καταγραφή και από σήμερα, δηλαδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή ναι. Κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν, τα αυτονόητα τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα
0: ναι.
1: από τους ιδιοκτήτες, ναι. αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα, τα σχολεία κλειστά, μόνο οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα
0: ναι.
1: στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Ναι, όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο. Πάντων για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο Χιραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πώς πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Hong Kong. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%, και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά, σήμερα πάει λέει στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 9. Όσοι θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούνε από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει λέει να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα λέει ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε λέει μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε λέει τον Αμπράμοβιτς ο Ζελένσκι και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε λέει στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια συνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός λέει συνεργάτης του Ρώσου πρόεδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε λέει ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε λέει το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία, χωρίς ωστόσο ο ίδιος λέει να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω, να το πούμε και αυτό γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε λέει συγγνώμη με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο, λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε κάνει λέει μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε λέει χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε, αλλά φαίνεται λέει ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία λέει είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μια παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό λέει περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25 γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω τεκ ότι ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα, Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Απανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ντουα Λίπα λέει είναι από την Αλβανία, μεγάλο σελί στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε λέει σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομή της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Ντουα Λίπα λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή φωνάρα, Κωστάκη. Α, είσαι φαν. Α, Κωστάκη, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκη. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανες το πρώτο μπάνιο, Σωσό. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου κάτσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό, δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκανε στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον μπες. Καλά, τέλος πάντων, τώρα, μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εν μεταξύ, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, λάδι, Μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της, της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν. Α, είχατε κι εσείς. Α, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα. Φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο. Το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια και είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση τη. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί, αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια. Και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει: Θελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς στο Κερατσίνι 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθής σύλλογος Φυτεύουμε Βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά τώρα, δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε λέει το Τσέρνομιλ, είμαστε λέει Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87, Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήραν χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι οι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για το Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Βέβαια και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσάκαρο Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω Ρεψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Θα κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ, λέει, ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το κι αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά, του Κορίνθιου, που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία. 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι έξιδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται έρθεν κακή. Ήθεν, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και Εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους στάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών.
23: Star FM 93.
24: Σύγχρονη δόμηση.
25: Πλήρης ανακαίνιση.
24: Άψογα υλικά.
25: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
24: Στόκα Μαρία.
1: Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αφήνουν χημικά υπολείμματα, καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Φτιάχνει.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζει
0: στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.

0: περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανένα, σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
0: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή ακριβικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφρών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης μείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον ευληματικό Νίκο Ταγράς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βούλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξέπελε από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και 3η ευκαιρία. Για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
2: Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και 3η ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
3: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
0: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Βουρού να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
5: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
6: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχθεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει. Όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάτε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει.
0: Στα δικαστήρια της Πάτρας όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

0: Ο 56χρονος καταστήτω για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατρέφει ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της Εθνικής Ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και έφυγε μόνος του από το γήπεδο. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κινήσει στα συνήθη από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλης έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά στους 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Κρίστινα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Τη ηλικία σα το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Όχι, το λέω γενικά, το λέω για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το. Μ'
1: αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μα.
1: Καλά, καλά, εσύ. Καλή εβδομάδα.
0: Σαν καλό Δευτέρα σήμερα, ναι.
1: Ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι. Ναι.
0: Αλλά...
1: 37 τι, ένα σταθμό.
0: Ναι, ένα σταθμό.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδο σχεδόν 36.
1: Καλά, η Λίνδο είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες,
0: ναι,
1: στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα χαμηλάκια,
1: ναι,
0: μ' αρέσουν.
1: Ναι, ναι. Θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, okay, εκεί, τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Έχει. Α, εντάξει. Έχει, ναι, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Okay.
1: Και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά και κεντρικά και βόρεια.
0: Ναι, και οι θερμοκρασίες είπαμε.
1: Εκεί γύρω στους 32-33.
0: Okay.
1: Στην Αττική εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί γύρω. 33.
0: Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, μην το. Επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Αλλά, ναι,
1: αλλά να μην τρελνόμαστε. Ναι, μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι. Μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, δηλαδή, ναι, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί.
0: Ναι,
1: είχε, δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί ότι το βράδυ αρχίζει και κάνει ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρα ροφή ήδη. Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή κάνει, αρχίζει, ναι, κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο θυμάρι.
0: Το θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: βάλαμε
0: την
1: κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα.
0: Και είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι καλύτερα.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία αύρα. Είχε βγάλει ωραία αύρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά καθώς να
0: φτιάξει. Απολάμβανε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Εμείς φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλος πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προς την Πεύκη. Πα, σε. Ζέστη και
1: το
0: γονέα.
1: Το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Κάθονται. Και μετά πέντε με φτάνει ο τρίτος γύρος, η απογευματινή.
1: Φτάμε
0: οκτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία, γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν... έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο, ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε. ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου FreeNow. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο zaptaxiclub.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους, ε. Λοιπόν, είστε στην Νόβα, για να περάσουμε και κάπου αλλού, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
13: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
14: Η
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες ήχησαν πριν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολύωρη εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος της οικογένειας, τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτήν την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα. Όταν, λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν, λέει, στην κλινική είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι, λέει, στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Λέει ο Μιχάλης. Μερικοί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στη δουλειά τους και να μην ρίχνει ο ένας την μπάλα στον άλλον, λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα Μιχάλη, περαστικά στη μαμά. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαλή. Καλημέρα στους φίλους ακροατές σας.
1: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησης σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
2: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 συναρμόδιους υπουργούς.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους επόψε χρονιάς λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντας της δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
2: Η τροφική και η ζωική της παραγωγή.
1: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών, να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό, κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο, έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με καν και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κοψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεσάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους,
1: σε
2: αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές, και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στη διπλάσια τιμή. Άρα ερημοποίηση υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ο μέσος όρος το ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα στην χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
1: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
2: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσο είναι το στούντιό σας,
1: ναι,
2: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
1: ναι,
2: που όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΔΕΔΙΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάρουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
1: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι...
2: Τις οποίες πετάμε, με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες,
1: ναι,
2: και μπορώ να αιτιολογήσω γιατί το 25% του κόστους ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμπληρωτισμό ρεύματος, ναι, και έτσι οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έχετε το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες pass class, δεν αξιολογούνται οι φάκελοι τους με εγκυητικές μέσα, τους ουσιαστικά τους αποπέμπουν από τη διαδικασία αυτή, και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
1: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από την σημερινή?
2: Αποτέλεσμα. Ναι. Από τα πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάθεξη. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
1: Μάλιστα.
2: Ψήφθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο, και θα μου επιτρέψετε, και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλης αυτής της ασφαλμένης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος της καθόδου κάτω στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα, θα είμαστε πάνω από 400 άτομα, άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του, δεν μπορεί να κατέβουν όλοι, είναι και περίοδος θερισμού των
1: σειρών. Λογικό, λογικό είναι.
2: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτον, τις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου, μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετυχαίται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να αποθηκεύουν την ενέργεια.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
2: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, είπαμε στις Επιτροπές Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
1: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
2: Το δεύτερον, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι? Τελικά τι θέλουμε?
1: Άρα δηλαδή να μπορούν να... Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε?
2: Δεν είναι πολυτέλεια.
1: Όχι, το λέω σε εισαγωγικά εγώ.
2: Το ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας,
1: nice,
2: σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
1: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη?
2: Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
1: Μάλιστα.
2: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην Ήπειρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή, θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα, όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγίου 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
3: Η ομάδα Κόμβος της Τροχέας, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στις Τρεις Γέφυρες, με λίγα λόγια, στην Κηφισού, και βοηθάει, από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας, πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, μετά τα κτέλ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα κτέλ, αλλά ευτυχώς ανατμήματα βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία, όπως έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε, κυρίως ισχυστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδος της Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο έχουμε εργασίες. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ σύντομα με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν γεμίζει ο εναέριος χώρος από αεροσκάφη και οι ελεγκτές με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη εδώ στο Βενιζέλος ζητούν καθυστερήσεις από τις πτήσεις των αεροσκαφών. Αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το 28.
18: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόσα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
1: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
18: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
1: ναι,
18: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά, όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
1: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
18: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
1: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε οι μοναδικοί?
18: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
1: Α, διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας, οκ, okay, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
18: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις. Και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το πανλήνιο με το πρόβλημα και προσπαθούμε να δούμε λύση, υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. Έπρεπε να έχουν γίνει σε δύο χρόνια, φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
1: Ναι.
18: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν το τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στον ΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του τι πήγε στραβά, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΥΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, οι συμβάσεις οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
18: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση. Και υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
1: Ναι.
18: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΥΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
1: Μάλιστα.
18: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
1: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
18: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
18: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη γιατί η διαχείριση. Για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση,
1: ναι,
18: σε σχέση με πέρυσι, που να επιθυμίσω, πέρυσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Να πάμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
1: Μάλιστα.
18: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτεις πτήσεις, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι δραμική, είναι εκθετική. Οπότε,
1: μάλιστα,
18: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας άθλος να αναυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
1: Δεν τα ακούω αισιόδοξα, να σας πω την αλήθεια, αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
18: Βεβαίως, αν με επιτρέπετε, αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύσουμε είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
1: Έτσι.
18: Τώρα το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής, ξεκινάμε από αυτό και από εκεί και πέρα να πάει όσο το πιο κοντά στην ώρα της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
18: Ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
19: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
20: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
19: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Εδρία ένα ποντάκι.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πήχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών.
26: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
27: Sky 100,3.
28: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
29: Τον πρώτο σταθμό.
28: Star FM 933.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
31: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
32: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
33: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
34: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
33: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
34: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
33: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
34: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
33: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
35: Victoria Data Center Services.
33: Τηλέφωνο 2421-10659.
35: www.frictoria.com.
36: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
37: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
38: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
39: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
38: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
39: Α, είπα κι εγώ.
40: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
41: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
42: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
41: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
43: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν όσοι οδηγοί βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση το Νεοφάλιρο μέσω του άξονα κόνων Ομυρίδου Σκυλίτση λόγω έργων. Καθυστερήσεις συναντούν επίσης όσοι κατευθύνονται από το Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν κατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν πριν από λίγη ώρα βαλιστική πυραυλή από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση πραγματοποίησε τα ξημερώματα Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν 2 F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρή εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑ, είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικής
0: 220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑ, είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7.

0: μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωνε ότι σε λίγο καιρό η Ιερουσαλήμ θα είναι της Τουρκίας, δηλαδή θα καταληφθεί, είναι σε έναν παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, η διακυβέρνηση στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι πολίτες ήταν στα κόκκινα με την Ατάσα Θεοδωρίδου που έδινε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πού είναι η ζωή, πού είναι η πολιτική, αλλά μια που λέω πού είναι η ζωή και μια η πολιτική, σήμερα το πρωί, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δεν πήγε να ξεκουραστεί, γιατί ήθελε να βγει και στην, δηλαδή τον προσκάλεσα και απεδέχθη. Οπότε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας, καλησπέρα για σένα, καλημέρα και ευχαριστούμε σας πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο.
1: Καλή εβδομάδα. Θα δούμε αν είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια βλέπεις, ο Μανώλης έχει μπουζούκια και τουρνάδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
0: Εσείς έχετε όμως, για τα... μισό λεπτό. Τώρα μου λέει ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Πανός που είμαστε μαζί εδώ, όταν έχω στο ραδιοθάλαμο, είναι στη ηχοληψία, μου λέει φτιάχνει ένα κλουβί ο πρόεδρος. Τελικά αυτοί που θα παλέψουν θα το δείξει, κανένα κανάλι να το δει. Κατάλαβες, ναι.
1: Το είδαμε απόψε, αφού έδειξε ο Sky. Το πρωί έδειξε βίντεο, στιγμιότυπα.
0: Α, το δείξα. Α, δεν το είδα, διάβαζα.
1: Διότι έκανα δοκιμή του ring απόψε. Είχε φώτα, είχε πράγματα και θάματα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και ήμασταν πάλι εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, πάντα έχουμε...
0: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιχάλης Ιγνατίου σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να χάσει τέτοιο θέαμα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι τα λείπεις.
1: Ναι. Ειλικρινά απόψε έτυχε, απλά πήγαμε επειδή ο πρόεδρος λείπει, και πήγαμε μήπως περιμέναμε να γίνει μια ενημέρωση και λοιπά για τα γεγονότα.
0: Πριν πάμε στα γεγονότα, τον έκανε τούρμπο η κυρία συνάδελφος από το NBC, καλά λέω, NBC ήταν, ποιο ήταν, τον έκανε.
1: Ναι, από το NBC και, και φίλοι του δημοσιογράφου.
0: Ναι, πρέπει να το ανέβασε την πίεση του φουλ, κατά κόκκινος. Από πορτοκαλί έγινε κόκκινος.
1: Πάτησε και τα μικρόφωνα εκεί σε αυτή την... πώς να το πούμε, ήταν...
0: Τον κούρδισε πολύ, έτσι.
1: Ήταν μέσα σε ένα στάβλο, ξέρεις, με τρακτέρ, με σανό, με όλα... Έλειπα μόνο τα ζώα εκεί μέσα.
0: Η Φάρμα, εμείς έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι, ένα reality, η Φάρμα, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, ταιριάζει το έτσι σε μια φάρμα μέσα και σε κάτι σανούς παιδεύονται.
1: Η σημασία είναι ότι νευρίασε πάρα πολύ, τα πέταξε όλα και σηκώθηκε και έφυγε, έβρισε τη δημοσιογράφο ότι είναι διεφθαρμένη. Βεβαίως δεν είναι διεφθαρμένη η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Και πρέπει να πούμε και εδώ ότι όσες φορές έχει δυσκολίες να περάσει την πολιτική του, έτσι να απαντήσει.
0: Εκνευρίζεται και πετάει τα μικρόφωνα.
1: Όχι, τηλεφωνά σε αυτή τη δημοσιογράφο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τη τηλεφωνά.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια του κάνει σκληρές ερωτήσεις. Δεν κάθεται και να τον ακούει να λέει. Ναι. Και είναι αυτό που τον εκνευρίζει. Ίσως να νομίζει ότι, κοίταξε, εγώ σου έχεις το προνόμιο από μένα να παίρνεις τα αποκλειστικά. Οπότε πρέπει να κάνεις και αυτό που λέω. Αλλά αυτή η δημοσιογράφος ειδικά, την είχαμε και στο Λευκό Οίκο πολλά χρόνια, μερικά χρόνια, δεν κάθεται και να ακούει αυτά που λέει ο πρόεδρος, να αυτοθαυμάζεται, να λέει ότι έκανε αυτό και εκείνο, και του υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, όπως έγινε η συνέντευξη, δόθηκε την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, και μεταδόθηκε την Κυριακή. Έγιναν αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα.
1: Ναι. Δεν απάντησε ο πρόεδρος ακόμα και εγώ περίμενα ότι δεν θα είχε συγκρατηθεί. Τώρα εδώ είναι 1 το πρωί και έχει και να δουλέψει το πρωί, έχει να πάει και να παρακολουθήσει μπάσκετμπολ κλπ. Δεν ξέρουμε αν αποφασίσει τελικά άρη να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να μην πάει στον αγώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εκεί που περίμεναν όλοι απόψε ότι θα τοποθετεί το στην απάντηση του Ισραήλ και στην ανταπάντηση του Ιράν, διότι πλέον απάντησε πριν από λίγο το Ιράν, όπως γνωρίζεις, δεν είπε κουβέντα. Η μοναδική του ανάρτηση

0: για απόψε είναι για τις εκλογές στην Καλιφόρνια. Πιστεύει ότι έγινε νοθεία και εκεί, οπότε άλλη ιστορία πια αυτή, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά ναι. Δεν έχουμε
1: τώρα, ωραία, πολύ, πολύ σύντομα. Ο Νετανιάχου την πάτησε από τον Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν, επειδή ο Νετανιάχου τα έχει τα ειδικά ζητήματα, τα προσωπικά του, σε σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ και τις εκκρεμότητες του.
0: Ταυτόχρονα είναι και πρωθυπουργός της χώρας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν μπορεί να του λέει κανένας άλλος ηγέτης ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Διότι δεν είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ με την πράξη του να απαντήσει στο Ιράν μπορεί να κέρδισε την ανεξαρτησία του από τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου θέλει πάρα πάρα πολύ πριν φύγει από την εξουσία.
1: Και για να μην καταλήξει ενδεχομένως στη φυλακή, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες εκεί σοβαρές, και για να μην καταλήξει κάπου αλλού.
0: Δεν έχει ψάξει κανείς αυτή την ιστορία. Επειδή έχουμε συναδέλφους από το Ισραήλ, κάθισα την πέφτει και τους ρώτησα, μα τι στο καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Έπαιρνε πουρα, ας πούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ μεγάλη η υπόθεση διαφθοράς. Είναι ότι είχε τη συνήθεια να δέχεται δώρα, κυρίως η σύζυγός του, όχι ο ίδιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρή η δημοκρατία, ξέρεις, το Ισραήλ έχει δικαστήρια. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα πει στον πρόεδρο της ο Ισραήλ σταμάτα την ποινική δίωξη και αυτός θα το κάνει.
1: Εγώ το ρωτάω όλο αυτό διότι η ερμηνεία που δίνει η εδώ δημοσιογραφία, η τοπική, είναι ότι προσπαθεί με τον πόλεμο να παρατείνει την παραμονή του εκτός κελιού. Ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα καταδικαστεί για διαφθορά και ότι προκειμένου να αποφύγει παρατείνει, κάνει πολέμους διαρκώς κτλ. Έτσι διαβάζουμε εμείς την ιστορία Ισραήλ και Νετανιάχου, ίσως γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές παροπίδες, διότι έχουμε και λίγο έτσι ένα φίλο παλαιστινιακό, φίλο Χαμάς στον τόπο μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα εκεί που πάει να κάνει τη συμφωνία ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον καίγεται για συμφωνία, οι άλλοι ρίχνουν ρουκέτες.
0: Και ρίχνουν πυράβλους. Αν όντως πάει να κάνει τη συμφωνία ή αν όλα αυτά είναι στη φαντασία του. Διότι είναι πολλές φορές που τον έχεις ακούσει, πολλές φορές να λέει ότι αύριο, μεθαύριο, σε μερικές
1: μέρες. Όχι μόνο ακούω τον ίδιο, να ακούω σένα κάθε πρωί. Ό,τι λες στην τηλεόραση τα αναμεταδίδω εγώ για να μην σε κουράζω.
0: Πολύ καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ καλά κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι πόθοι του, αν θες, να επιτύχει μια διπλωματική λύση, μια ειρηνική λύση. Και φαίνεται ότι έχει καταλάβει αυτά που του λένε οι στρατηγοί, ότι τούτος ο πόλεμος θα τελειώσει με πόλεμο, θα τελειώσει με άλλο τρόπο, και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ακόμα και μερικές υποχωρήσεις, για να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να επιτύχει καλή συμφωνία όπως την οραματίζεται. Λέει ότι οι Ιρανοί δέχονται να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχεις ακούσει εσύ από τους Ιρανούς να έχουν πει κάτι τέτοιο? Έχουν πει το αντίθετο. Έχει πει ότι οι Ιρανοί δέχονται να δώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ.
1: Μετά το κόψε αυτό και λέει παραπάνω το πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Δεν πάει αυτό. Απόψε υπόθηκε ότι θα γινόταν μια επιχείρηση ίσως στην περιοχή όπου βρίσκεται το ουράνιο. Νομίζω ότι είναι ραδιοαρβή, δηλαδή, ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτή η πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα όταν ξυπνήσουμε και εμείς εδώ σε 8 ώρες, ξέρω εγώ, είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί, εντάξει, σιώπησε απόψε, είναι βράδυ, τι θα πει το πρωί? Θα βγει και να παυρίζει τον Νετανιάχου? Μπορεί. Θα βγει και να πει ότι συνεχίζει η προσπάθεια για την ειρηνική λύση. Με ποιους? Αφού ο ίδιος παραδέχτηκε, Άρη, ότι ζήτησε να αλλάξουν δύο λέξεις στη συμφωνία. Όχι προτάσεις, όχι φράσεις, όχι. Δύο λέξεις. Και μετά από δύο εβδομάδες οι Ιρανοί του είπαν ότι δεν θα αλλάξουν οι δύο λέξεις.
1: Δηλαδή τον παίζουν τώρα ναι, γεγονό, αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι πώς το Ιράν παίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Ναι, αυτό βλέπω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
1: Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Άρα θα περιμένουμε το πρωί, έτσι το πρωί δική μας ώρα,
1: ναι.
0: Απόγευμα δική σας ώρα, για Δανία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατοικεί στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, που λέω πολλές φορές. Όλοι όσοι κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, όλοι όσοι κατοικείτε, όλες και όλοι που κατοικείτε στην Διεθνή Επικράτεια, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, μια πρώτη ημέρα σήμερα. Καλή επιστροφή στα κατοίκοντά μας, με υγεία, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ηχητικά να περιγράψουμε τα εσωτερικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία της απόλυτης αναξιοπρέπειας που αφορά στην αριστερά. Ξέρω τώρα, οι άσπονδοι φίλοι αριστεροί της συντροφιάς μας θα μου κατεβάζετε τα μπινελίκια, το ξέρω. Συγγνώμη, τις ωραίες εκφράσεις, τις γλυκές, ανθρώπινες, αντιλαμβάνομαι, αλλά αν αυτά που γίνονται στην αριστερά συνέβαιναν σε ένα άλλο αστικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι θα λέγαμε. Μου το έγραψε ο Ανδρέας με τον καλύτερο τρόπο χθες στο μήνυμά του. Όσοι ανδρωθήκαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είμαι λίγο μεγαλύτερός σας, μου γράφει, μας πιπηλίστηκε το μυαλό από την κεντροαριστερά και τα αριστερά κόμματα σχετικά με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το έτος 1965, τα περίφημα Ιουλιανά σε παρένθεση, εμφανίζοντάς το ως το πολιτικό αμάρτημα του πατρός του νυν πρωθυπουργού. Με όλες τις μετακινήσεις παύλα αποχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα κόμματα του ηθικού πλεονεκτήματος, με τον τρόπο που γίνονται, καλό θα ήταν η λέξη αποστασία να μην ξανακουστεί ποτέ από τα στόματα αυτών των ανθρώπων. Με εκτίμηση ΑΠ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα, αλλά επειδή δεν έχουν τσίπα, τώρα τους εκνευρίζω και εγώ από πάνω, επειδή λοιπόν δεν έχουν τσίπα, θα τη χρησιμοποιούν τη λέξη όπως τους βολεύει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια ξεφτύλα. Το έλεγα τότε με τον εξώστη ότι τους εξεφτέλησε ο Τσίπρας, τους Φαμελέους, τον Χαρίτση και όλους αυτούς, οι οποίοι τώρα του δίνουν κόμματα ολόκληρα στα χέρια τους. Του δίνουν κόμματα ολόκληρα. Δηλαδή ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μετά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε η Αχτσιόλου και έκανε κόμμα που το πήρε ο Χαρίτσης. Μετά πετάξαν έξω τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά φύγανε και θέλανε να κάνουν ένα άλλο κόμμα και τώρα ο Φάμελος παίρνει το κόμμα και το δίνει δώρο στον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας τι τους κάνει? Του λέει, α, μισό λεπτό, εντάξει, εσύ μου το φέρνεις το χώμα, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα. Θα αποφασίσω, να δω αν σε θέλω. Ο απόλυτος εξευτελισμός και μισός με μία υπόσταση, με μία προσωπικότητα, γιατί τώρα αυτό πια χτυπάει την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν είναι θέμα κόμματος. Εδώ είναι, βάλετε η προσωπικότητα του Φάμελου και όλων αυτών. Και φαντάζουν ως προσωπικότητες η Δούρο, 13-0 και ο Πολάκης. Για φαντάσου, οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε και ανθίστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πολάκης τελικώς θα πάει, δεν θα πάει, ούτε και με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω, η απόλυτη αναξιοπρέπεια στο όνομα του να υπάρχει ένας να μας εκπροσωπήσει. Ποιος είναι αυτός? Ένας πρώην τυχοδιώκτης, ο οποίος τώρα λέει θα δω και τους περνάει από τέτοια ιστορία απόλυτου εξευτελισμού. Με ηχητικό τώρα, προσέξτε. Σε ηχητικό. Είναι καλό παιδί αυτός που θα σας πω, θα βάλω, αλλά είναι εκεί. Ήταν κάποτε δημοσιογράφος στην ΕΤΡΙΑ, μετά ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα. Τον λένε Χρήστο Γιαννούλη. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι και σεβαστικός, θα σου πει και μια κουβέντα κτλ. Αλλά εντάξει, όταν ξέρετε τώρα τι γίνεται, όταν με όλους αυτούς που αντιμαχούμε στα παράθυρα, στο διάλειμμα είναι όλα τα μέλη γάλα. Στην τηλεόραση γίνεται το γνωστό μεροκάματο. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ψάχνουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ αναξιοπρέπεια γι' αυτό το καλό, δεν μπορώ να πω, μεροκάματο του βουλευτού. Λοιπόν, τον Χρήστο Γιαννούλη τον έχει καλέσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στην κρατική τηλεόραση στο πρωινό πρόγραμμα, το ενημερωτικό. Μιλάνε, ρωτάει ο Παπαχλιμίτζος και απαντά ο Γιαννούλης. Αυτό πρέπει να το δείτε όπως το έχει το προβάλλει, γιατί είναι άλλο εικόνα και άλλο ήχος. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα από τα ηχητικά, τα υπέροχα από την ομάδα αλήθειας που έχω δανειστεί κι άλλα. Θα σας τα παραθέσω τώρα για να κάνουμε και συγκότητα όσο πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, Παπαχλιμίτζος Γιαννούλης, παρακαλώ.
2: Ψηφίζω το Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
3: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
2: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω το Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
3: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
2: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
3: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
3: Για βουλευτή, τι εννοείται?
2: Ναι, πάω σε εκλογές.
3: Ναι.
2: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
3: Ναι.
2: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
3: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
2: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
3: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
4: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
2: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
3: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
2: Ναι.
1: Επειδή το στεναχώρησα, βάζω ένα γλυκό τραγούδι. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει ποιος θα τον πάρει. Ο Τσίπρας, για να πάει με τον Τσίπρα, γι' αυτό παθαίνει μούγκα.

Ο Μανώλης Τσοβίλης ζήτησε αυτό το τραγούδι για σένα, Μανώλη μου. Έχει πολύ μέλι μέσα. Αλέσια Φοντάνα.

0: Αυτός είναι ο εξευτελισμός, όπως το ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Θέλει να πάει διακαώς ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει ότι τον θέλει. Και στην ερώτηση αν ψηφίσω Γιαννούλη ποιον θα έχω για πρωθυπουργό, η απάντηση είναι το τίποτα. Έχω τώρα και την ακροδεξιά υπόθεση από εδώ, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ συνονόματος ο οποίος μου λέει δεν θα πεις τίποτα για το πώς ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαπόμπευσε την Ευρώπη για την Ισλαμοεισβολή και τη λαθρομετανάστευση. Όταν η κριτική γίνεται από την ακροδεξιά, να σου πω την αλήθεια, φουντώνω. Οπότε θα πάω να διαβάσω τον πλέον κατάλληλο σήμερα για το άρθρο, για αυτήν την συμπεριφορά του Υπουργού Αμήνης. Τον είπα από τη στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα Νέα. Στις 6 Ιουνίου κάθε χρόνο, μας λέει ο Στέφανος Κασιμάτης, τιμούμε μία επέτειο, την επέτειο της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Δηλαδή, ποιοι? Δηλαδή, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Καναδοί έκαναν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα. Έκαναν απόβαση ακτές Νορμανδίας, η οποία είχε καταληφθεί από τα ναζιστικά στρατεύματα της Γερμανίας, και αυτοί απέκρουαν την απόβαση, η οποία τελικώς απόβαση επέτυχε, προκειμένου να απελευθερωθούν τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς Ναζί. Και πηγαίνει ο Χέιξ, λοιπόν, ο οποίος διαρωτάται πώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν σήμερα να δέχονται εισβολή οι ακτές τους. Και όπως γράφει ο Κασιμάτης, είναι σαν να μιλάει ο Βλάξ από την πλευρά των Γερμανών στα πολυβολία. Ας του πει κάποιος, λοιπόν, αν τολμά φυσικά, γιατί είναι και ζοχάδας, στον Υπουργό Άμυνας αναφέρεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από ιστερικός είναι και ζοχάδας, ότι οι δικοί του συμπατριώτες ήταν στις βάρκες στα αποβατικά, δηλαδή στις 6 Ιουνίου του 1944. Εντάξει, δεν ήταν οι Αμερικανοί που υπερασπίζονταν την ακτή της Νορμανδίας από την απόβαση. Ανάποδα ήταν. Τώρα αυτό είναι και πώς σερβίρεται η ιστορία. Για μυαλά εκείνα που προφανώς στο πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν με μια αντίληψη, αυτό που λέμε, της ακροδεξιάς, η οποία, φιλαράκο μου, φέρνει τον ίδιο εμετό όπως φέρνουν τα προηγούμενα της αριστεράς. Εδώ έχουμε το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, τώρα ενοχλώ και τους ακροδεξιούς, ενοχλώ και τους αριστερούς, αλλά τι να κάνουμε, στον ενδιάμεσο χώρο είμαι, να μου το επιτρέψετε αυτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα που θα τα συζητήσουμε σε λίγο στη δεύτερη αναφορά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα, πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Me Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, στη λεωφόρο Βουλιαχμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Αναπαύσεως προς το Ιθυβόν. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πυραυλοί από το Ιράν προς το κεντρικό κενό του Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση στα ξημερώματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βορειέβια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς στο Προκόπη, με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα, ακούσαμε προχθές για την θλιβερή είδηση της εκδημίας του πολιτικού, κεντροδεξιού πολιτικού, Γιώργου Σουφλιά. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να μας πει τα της κυκλοφορίας, απλώς να θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν διασχίζουμε τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην στερεά Ελλάδα, για να πάμε Καρδίτσα και από εκεί στα Γρεβενά, για αυτή την πεντάδα των αυτοκινητόδρομων, ή στην Πελοπόννησο ή στον, κάτω στην Καλαμάτα, να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτούς τους δρόμους, ο πολιτικός, λεγόταν Γιώργος Σουφλιάς. Και όταν λοιπόν διασχίζουμε με άνεση και ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια αλλά και με άνεση, τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, να θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς πρωτοστάτησε στο να κατασκευαστούν αυτοί οι δρόμοι. Με τι θα πει αυτοχρηματοδότηση? Δηλαδή να βάλουν τα χρήματα οι επενδυτές, οι εταιρείες, και εμείς να τους πληρώνουμε τα διόδια, γιατί το κράτος δεν είχε χρήματα να μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο έργο. Και απλώς να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όπως να θυμόμαστε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη και ζούμε αυτήν την εφημερία τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι να θυμόμαστε και τον Γιώργο Σουφλιά όταν διασχίζουμε αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, τις υπεραστικές που συνδιασυνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ένα ευχάριστο νέο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Χρήστο, το φίλο και ακροατή, δόθηκε σήμερα το πρωί, δόθηκε η γέφυρα εκεί στην Αγία Όλγα, στην Εθνική Αντίσταση που είχε κλείσει γιατί έπεφταν τα επιχρήσματα, έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δόθηκε λοιπόν η Εθνική Αντίσταση. Έφαγαν το βουνό το αφαίρεσαν δηλαδή που ήταν πάνω από τη γέφυρα, μου είπε ο Χρήστος, το έχουν κόψει καλά από ό,τι μου είπε, έβαλαν και επιχρήσματα μπετού στο κάτω μέρος της γέφυρας που έπεφταν κομμάτια. Ένα καλό νέο, την έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα κακό νέο όμως, τροχαίο συμβάν, τροχαίο ατύχημα επί της ουσίας που έγινε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος Καφαντάρη πριν τη Φιλολάου. Επαναλαμβάνω, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου σας έχει ακινητοποιήσει από το ύψος της Ηλιούπολης προς την Φιλολάου. Μεγάλη καθυστέρηση εκεί, συνυπολογίστε το. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο όμως, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η τροχέα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα, προς την Κηφισού. Και κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία παραλιακή έχει κίνηση και προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι να περάσετε τέλος πάντων το Παλαιοφάλιρο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη κίνηση έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Υποδαμίας. Άρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείοντας αυτή τη μικρή αναφορά στον πολιτικό Γιώργιο Σουφλιά, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο και στην οικογένειά του και στους φίλους του. Τώρα, ο Αναστάσης Μπουρατάς έρχεται με ένα πολύ ωραίο σημείωμα να μας πει ότι αν τον είχαν αφήσει οι αριστερές οικολογικές οργανώσεις τον Γιώργο Σουφλιά, θα είχε φτιαχτεί ολοκληρωμένη η περιφερειακή Ημιτού σύμφωνα με το σχέδιο του αημνήστου πλέον, και θα είχαμε λύσει αρκετά από τα προβλήματα της Αττικής, ειδικότερα στο νότιο κομμάτι. Σύμφωνο, Αναστάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
6: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Αλεχάνδρος το θέλει αυτό, του το αφιερώνω. Θέλει λαμπάμπολα από τη Μαντόνα όμως. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κώστας Πίτας στην πλατφόρμα 1003 με στα σύντομα μηνύματα μου λέει για τον Χέξεθ ότι η ιστορία ως εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας, όπλος στα χέρια των πολιτικών. Δυστυχώς, Κώστα μου. Και κάποιος Μινάρ που φοβάται να μου δηλώσει καν το μικρό το όνομα και, και έχει παραχαραγμένη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση εδώ στην πλατφόρμα 1003, μου λέει, τώρα προσέξτε, δείτε πώς γίνεται η προπαγάνδα του. Στη Δωδεκανήσου στον Πειραιά, έξω από το μεγάλο σχολείο, έξω από μεγάλο σχολείο, είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάντα. Και το πεζοδρόμιο είναι δρόμος σταχείας κυκλοφορίας για μηχανάκια. 7 χρόνια η κυβέρνηση απέτυχε στην βελτίωση της καθημερινότητας και τάξης προς όφελος των πολιτών. Φίλε μου, όχι. Καμία κυβέρνηση δεν απέτυχε στον Πειραιά να βάλει τάξη έξω από το μεγάλο σχολείο. Ο Δήμος Πειραιά, φίλε μου, απέτυχε. Ο Δήμος Πειραιά αποτυγχάνει να βάλει τάξη στα του οίκου του. Για να συεννοούμαστε. Φυσικότατα η κυβέρνηση να την αγκαλέσουμε για τα κεντρικά θέματα, για αυτά που δεν έχει βάλει τάξη, αλλά ειδικότερα σε αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, είναι ο Δήμος Πειραιά. Αν σε στεναχωρώ, να με συγχωρείς. Αλλά για να μην στεναχωριέσαι, άλλαξε λίγο την οπτική σου και μην φοβάσαι να παραδέχεσαι και τα λάθη που κάνει και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πειραιά. Και ο πρόδρομος Παπαθεοδόρου μου λέει με την καλημέρα του, η έκφραση που ταιριάζει είναι ο πολυχρονωμένος πασάς, πάνει υποτακτική και του λένε άφερη μαφέντη, ήρθαμε να συμπληρώσουμε το χαρέμι σου. Σε φιλό και καλή δύναμη. Να είστε καλά, αναφέρεται στον γίγαντα Τσίπρα. Λοιπόν, σας είχα μεταδώσει, τώρα πρέπει να το βάλω σε δύο συνέχειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ονομάζεται Νίκος Νιφούδης, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και θυμόσαστε που σας έβαλε ηχητικό με αφορμή την αγωνία του για το μισθό, τον γλύσχρο μισθό των εργαζομένων. Ο κύριος Νιφούδης και αυτός επιχειρηματίας όλ πήγε τώρα, είδε το φως δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, κόλλησε από δίπλα για να είναι στα νέα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους ελασίτες. Ας ακούσουμε πώς προσέγγισε το θέμα των χαμηλών μισθών ο Νίκος Νιφούδης. Προσέξτε, το σημείο εδώ αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι επιχειρηματίας πολιτικός, άρα ζει το δράμα των εργαζομένων και από την δική του, όχι μόνο γενικώς των εργαζομένων αλλά και των δικών του εργαζομένων, αυτών που απασχολεί δηλαδή στη δική του επιχείρηση, τον οποίο ο μισθός μετά τις 15 του μήνα τελειώνει και οι άνθρωποι, ακούστε τι παθαίνουν.
11: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
12: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί να αυξήσετε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
11: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
12: Και
11: οπότε,
12: τι περιμένετε να.
11: Εννοείται το 15-19.
12: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
11: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
4: Α, προσέξτε, η επιχειρήση είναι φαύλος κύκλος. Τραγωδία αυτό με την οικονομία και το μισθό των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε στο μυαλό του κυρίου Νιφούδη. Αλλά από πού αρχίζει η τραγωδία είναι ότι οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ειδικοί, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ του κράτους, το οποίο θα το κυβερνήσει μεθαύριο ο κύριος Νιφούδης μαζί με τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχουν προϋπολογισμό. Υπάρχει το λεφτόδεντρο και θα μοιράζει. Θα μοιράζει ο Αλέξης Τσίπρας στην αντίληψη του κυρίου Νιφούδη. Τώρα, τον κύριο Νιφούδη μετά από αυτό, αυτά τα είπε στην κυρία Μάγκη Δούση. Είναι η κυρία συνάδελφος που ερωτά. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπόθηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση και επειδή παίξαμε εδώ το ηχητικό, το βάλα και εγώ, Νιφούδης εξαφανίστηκε. Έχει χαθεί. Τον έχουν αποσύρει. Τον έχουν αποσύρει ή γίνεται κάτι άλλο. Η ίδια δημοσιογράφος, η κυρία Μάγκη Δούση, καλεί την κυρία Κουφονικολάκου που είναι η προϊσταμένη του κυρίου Νιφούδη, είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, και ρωτάτε για τον κύριο Νιφούδη. Ακούστε την απάντηση και τη σχολιάσουμε μετά για να μάθουμε ακριβώς σε ποια θέση, σε ποια είναι η μοίρα τώρα του κυρίου Νιφούδη. Έχει σημασία, παρακαλώ.
13: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεποιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου απολύτως από αυτά που κυκλοφορούν ότι του έχουν τσιμεντώσει τα πόδια και είναι κάπου στον πάτο του Σαρονικού. Εγώ δεν συμμερίζομαι τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ και απαράδεκτα, Κωστάκη μου. Απορώ πως τα λες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, διότι έχουμε και αριστερούς φίλους οι οποίοι είναι δυνατόν τι κάνουν. Μαφία είναι η αριστερή, αλίμονο. Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ διαχωρίζω και τι τα σκέφτομαι. Αλλά πρέπει να καταγγείλω και τον εαυτό μου ότι άκου τσιμέντωσαν τα πόδια του Νιφούδη και είναι στον πάτο του Σαρονικού. Τι κατάλαβα όμως από την κυρία και ησύχασα. Γιατί πέρασε αυτό από το μυαλό μου, Κωστάκη. Έκανα την ίδια σκέψη κι εγώ. Αλλά εγώ μετά άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και είπα επιτέλους. Ζει. Πού ζει όμως. Έχω την βεβαιότητα ότι τον Νίκο Νιφούδη τον έχουν κλείσει σε ένα ελασίτικο κέντρο αναμόρφωσης και του κτίζουν την προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ είχε βγει έτσι χαχαβλίε στυλ, κατάλαβες τώρα, και του κτίζουν μια ελασίτικη, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα σας, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας εδώ, γι' αυτό το έβαλα τα ηχητικά, ξέροντας ότι θα ακούτε κι εσείς. Οπότε θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πώς κτίζει ένας ελασίτικος πολιτικός οργανισμός την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που είχε λοξοδρομήσει. λέτε, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ναι, Άρη.
4: Ναι.
14: Κοίταξε τον Νίκο, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, τον ξέρω.
4: Ναι.
14: Είναι καλός επιχειρηματίας, με δραστηριότητα και στο εξωτερικό, αλλά την πολιτική δεν την έχει, έτσι. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είσαι καλός επιχειρηματίας και άλλο να έχεις και πολιτικό λόγο. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά έμπλεξε σε ένα σύστημα το οποίο δεν συγχωρεί τέτοια λάθη. Οπότε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, υποστεί την αναπαιδιαγώγηση που λέμε,
4: ναι.
14: Θα αναπαιδευτεί πολιτικά και μετά εφόσον κριθεί.
4: Οι συνθήκες αυτά τα κάμπ είναι καλές, δηλαδή περνάς, δηλαδή θέλω να πω δεν σε βασανίζουν, απλώς επιμορφώνεσαι.
14: Ναι, επιμορφώνεσαι. Υπάρχουν εκεί οι καθοδηγητές, οι οποίοι κάνουν σεμινάρια. Και αφού περάσει.
4: Θα τον πάνε και από την Κουβά, έτσι να καθαρίσει κανένα σκουπίδι εκεί να μάθει, γιατί υπάρχει η αξιοπρέπεια της φτώχειας.
14: Έτσι, ναι, σωστό, σωστό.
4: Ναι.
14: Η αξιοπρέπεια των 50 ευρώ το μήνα. Ζουν 50 ευρώ το μήνα.
4: Αλλά είναι αξιοπρεπώς φτωχοί. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα και σαν τον Φάμελο, αλλά αξιοπρεπείς, ναι.
14: Αφού ο Νίκος και ο κάθε Νίκος Λιφούδης περάσει από τα σεμινάρια, από τα ταχύρυθμα σεμινάρια και δεν κριθεί μεταξύ τα στέως, θα εμφανιστεί σταδιακά στο προσκήνιο της ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι και η κυρία Κοφονικολάκου, όπως τη λένε, και αυτή θα χρειαστεί να περάσει από ένα σεμινάριο. Ίσως πιο light,
4: ναι.
14: Αλλά θα χρειαστεί και αυτή.
4: Γιατί, τι έχεις εντοπίσει, Σάκη?
14: Έχει πει κατά διαστήματα πολλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπαίνει ένα απάντητο ερώτημα, Άρη μου,
4: ναι.
14: Για το οποίο υπάρχει απόλυτη σιωπή, εφάμιλη με τη σιωπή στη δίκη Λιγκερίδη.
4: Μην το θέσεις το ερώτημα, να ακούσουμε τον κύριο Συρμαλένιο πώς βρίσκει τη φτώχεια στην Κούβα. Έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσω λίγο, παρακαλώ, κύριο Συρμαλένιος, διαπρεπίσαστηρ του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε.
14: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
15: ναι,
14: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι.
15: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
14: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν.
15: Στην Κούβα, ας πούμε.
14: Κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
15: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
14: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργκο αυτή τη στιγμή.
15: Κύριε Συρμαλένια, καμία κύρωση. Εμπάργκο τις έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τις έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
14: Δεν έχει εμπάργκο η Κούβα.
15: Μόνο από την Αμερική.
14: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
15: Ναι.
14: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
15: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
14: Φτώχεια, βεβαίως.
15: Ωραία.
14: Φτώχεια,
15: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
14: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουφό.
4: Σταμάτη Ζαχαρός είναι αυτός που ρωτάει τον κύριο Συρμαλένιο. Αυτός και αν θέλει επιμόρφωση, αγαπητέ Σάκη, ο Σταμάτη Ζαχαρός.
14: Ο Σταμάτης θα περάσει από γκούλακ. Δεν θα περάσει από σεμινάρια, κατευθείαν γκούλακ.
4: Θα σπάσει πέτρες να μάθει. Ναι.
14: Θα σπάσει πέτρες εκεί, απλώς δεν έχουμε μείον 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Ελλάδα. Θα το θέλω να φτιάξει αεροδρόμιο στον Όλυμπο.
4: Εμείς θα πάμε παρέα με το Σταμάτη ή θα.
14: Τι το συζητάς τώρα? Εμείς είμαστε επιτηρητές του. Θα βλέπουμε αν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει.
4: Το ερώτημα θα το θέσεις μετά τις 9. Το ερώτημα θα το θέσεις στις 9. Κράτησε το, γιατί έχουμε να πούμε και θέλω να μας πεις και για τη δεξιά πολυκατοικία. Γι' αυτό έχεις προσκληθεί. Λοιπόν.
14: Οκ. Περιμένω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Είσαστε ευχαριστημένοι, έτσι? Πάτε καλά στη δουλειά σας. Κάνετε και σηκωτάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Προσπαθώ για το καλύτερο. Να είσαστε διάθετοι σήμερα στην εργασία σας. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ξέρετε αυτό. Ωραία. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ.
16: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών.
17: Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
18: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
17: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
19: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
20: Star

0: Αλέξανδρο Τσούβελα και σας έβαλε και ένα ηχητικό νωρίτερα κατά τις 7.30 με συγχωρείτε κατά τις 8.30 για το πώς αντιδρά σε αυτούς ο Τσούβελας που μοιράζουν ψόφους. Διαβάζω σήμερα στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη στη Μέτα τα Νέα. Αλέξανδρος Τσούβελας είναι ο στάρ της ημέρας. Έχει μια στήλη ο Κώστας Γιαννακίδης και εκεί ανακηρύσσει τον στάρ της ημέρας. Ο στάρ της ημέρας λοιπόν Αλέξανδρος Τσούβελας, comedian, γράφει ο συνάδελφος. Η δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ιδίου, του Τσούβελα δηλαδή, με τη σύντροφό του προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων με στόχο την γυναίκα, την σύντροφο του Τσούβελα. Το ζεύγος, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιοδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά τους. Και πολύ καλά θα κάνει, συνεχίζει ο Γιαννακίδης. Ας πληρώσουν μερικοί χαμερποί στο κόστος της ιδεότητάς τους, μήπως επιτέλους βάλουν μυαλό και οι υπόλοιποι. Έβγε μαζί τους. Εγώ τον βρίσκω μαλακό τον Κώστα Γιαννακίδη σε αυτό που λέει. Δεν είναι αυτό αρκετό. Ας ακούσουμε λίγο αυτό που λέει ο Κώστα Τσούβελας και θα επανέλθω εγώ με τη δική μου πρόταση.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεις ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Κώστα τον είπα τον Τσούβελα, Αλέξανδρος. Λοιπόν, είναι αυτό το λουμπεναριό μέσα στο οποίο ζούμε, μας περιβάλλει, και το λούμπεν δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα κουβαλάει κάποιος στην τσέπη του, είτε ποια είναι η περιουσία του. Λουμπεναριό υπάρχει παντού σε όλα τα επίπεδα. Για μένα η ποινή θα έπρεπε να είναι άλλη. Να αποκαλύπτεται αυτός που στέλνει τους ψόφους και όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια και να δέχεται από τον Τσούβελα, από μένα, από τον άλλο, από αυτόν που έχει θυγεί δηλαδή, τα ίδια για εκείνον και τη σύζυγό του. Για να δούμε, θα του αρέσει? Για εκείνον και τη σύντροφό του θα του αρέσει, είναι βέβαιο ότι θα σκούζει, αλλά ο ίδιος να το κάνει, γιατί έτσι νιώθει ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό που λέμε τον social. Διάλειμμα, δεύτερο, ειδήσεις και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της κυρίες και κύριοι σήμερα της πρωινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μανταριά και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM
4: 933.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Αχ, Ελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατρίματα. Αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμινας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας 97 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,49 φτάνοντας 94,5 δολάρια το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν επαναλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε Κρουζερόπουλο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.
3: Star FM

FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ψωμιά όλων των τύπων. Πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 933.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όπου και μας ακούτε, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Είμαστε εδώ από τα Γρεβενά. Είναι Δευτέρα, 8 του μήνα, 19 λεπτά μετά τις 9, πρωί είναι εδώ, ε. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 46 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Καλλιόποι, Καλλιοπία, Πόπι, Κάλια, Πίτσα, Νευκράτιος και Νευκράτης, σήμερα που έχουμε σελήνη 22 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Και αναφορικά μετά του καιρού, η εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ ο καιρός περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά και δυτικά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Για να σας πω ότι γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι με απόγευμα, προσέξτε, οπότε τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 32 βαθμοί Κελσίου. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη σήμερα στους 30, αλλά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 33 βαθμούς, παρακαλώ. Στον Κάμπο σήμερα, στην Θεσσαλία μας έως 33 η ανώτερη, στην Αττική έως 31 με 29 στα ανατολικά, και στη συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθυρος ήταν ο καιρός, θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσά μας θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη 30 βαθμοί Κελσίου. Πού πάμε τώρα? Πάμε να δούμε τι θερμοκρασία δείχνει ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, στις 9 και 10 για την ακρίβεια, το θερμόμετρο έδειχνε εκεί, προσέξτε, εκεί 23,1 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία, καλά δεν τη λες και χαμηλή, θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τα παράθυρα μου φαίνεται, 16,3 βαθμούς είχαμε, πάντα μονοψήφια, ξεχάστε τα, 16,3 βαθμούς είχαμε στις 6:40 το πρωί. Για να δούμε τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Εχθές είχαμε ρεκόρ για τον μήνα που διανύουμε υψηλότερης θερμοκρασίας, μάλιστα. Χθες λοιπόν, Κυριακή, είχαμε 33,5 βαθμούς στις 5:10. Αυτή ήταν η ανώτερη θερμοκρασία της ημέρας. 30,6 είχαμε το Σάββατο, την Παρασκευή 28,4, την Πέμπτη θυμίζω 22, και από την Πέμπτη χθες στους 33,5. Στο μεταξύ τώρα, αναφορικά με την χαμηλότερη θερμοκρασία που είχαμε για αυτόν τον μήνα που διανύουμε, αυτή ήταν στις 5 του μήνα, είχαμε 8,3 στις 6:10 το πρωί. Σήμερα όμως είχαμε την υψηλότερη χαμηλότερη θερμοκρασία του μηνός Ιουνίου στα Γρεβενά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών το αυτοματοποιημένο σύστημα που διαθέτει το meteo.gr. Είμαι στην πόλη των Γρεβενών και σύμφωνα με αυτό η θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει περίπου στους 28 βαθμούς η ανώτερη και παραλαμβάνω και πάλι σύμφωνα με το αυτοματοποιημένο, δεν τα λέω εγώ, μετά τις 12, από 12 μέχρι 3 θα έχουμε μια ασθενής βροχή και στην συνέχεια η βροχή θα δυναμώσει και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δίνει βροχή για την πόλη των Γρεβενών. Αύριο Τετάρτη, ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει 28, είπαμε σήμερα, γύρω στις 3. Αύριο πάλι ασθενής βροχή μας τη δίνει μετά τις 12 πάλι και αυτό είναι, δεν συνεχίζει. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Βλέπω Τετάρτη 28, Πέμπτη 29, πάλι το βράδυ μια ασθενής βροχή μας δίνει. Παρασκευή βλέπω 28-29, εκεί θα κοιμανθούμε. Σάββατο πέφτει 26, αν και ο ουρανός θα είναι καθαρός. Λοιπόν, την τελευταία τους δοκιμασία στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Να πω πως οι μαθητές ολοκληρώνουν τον κύκλο των μαθημάτων προσανατολισμού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε πως οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στην ιστορία, εκείνη των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας στην φυσική, ενώ οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της οικονομίας. Να πούμε ότι οι πανελλαδικές δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη αγωνιστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Και να πούμε βεβαίως ότι μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκητάλη παίρνουν τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από 16 έως και 25 Ιουνίου. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα, 15 Ιουνίου δηλαδή, θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές και δασκάλους. Σημειώνεται πως εκτός από τις εκφωνήσεις των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, ο σχολιασμός και οι λύσεις τους τώρα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του earthnews.gr Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Και πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στην Εύβοια, κυρίες και κύριοι, όπου ήταν μια δύσκολη, είχαμε μια δύσκολη νύχτα εκεί για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια από τους συνεχείς μετασεισμούς, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 50 σε αριθμό και μέγεθος άνω των 2 ρίχτερ, που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ χθες το μεσημέρι. Να πούμε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια. Και σήμερα πάλι τα ξημερώματα, σήμερα ξημερώματα Δευτέρας, υπήρχε ακόμη ένας μετασεισμός, ήταν της τάξης των 4,3 ρίχτερ. Τώρα με τους κατοίκους να παραμένουν σε επιφυλακή και τους επιστήμονες να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του φαινομένου, η Βόρεια Εύβοια επιχειρεί να μετρήσει τις πληγές της που άφησε πίσω της η έντονη αυτή σεισμική δραστηριότητα. Οι διαδοχικές δονήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσαν αναστάτωση σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ έγιναν αισθητές και στην Αττική την ώρα που οι μετασεισμοί συνεχίζονται, διατηρώντας την ανησυχία των κατοίκων σε υψηλά επίπεδα. Το πιο δύσκολο διάστημα καταγράφηκε μέσα σε ένα τετράλεπτο. Είναι οι 3 σεισμοί διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8 είπαμε, 5,2 και 4,3 στην συνέχεια, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια και τα καταστήματά τους. Να πούμε πως οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο Προκόπη και στην Δαφνούσα, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, πτώσεις τείχων και εκτεταμένες ρογμές σε κατοικίες και άλλα κτίρια. Και η εικόνα που διαμορφώθηκε οδηγήσε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Τώρα, αναφορικά με τις πανελλαδικές, κανονικά γίνονται εκεί οι πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις, όπως θέλετε πείτε το. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, τα κτίρια έχουν ελεγχθεί και δεν κινδυνεύει κανείς. Τώρα, να πούμε πως οι επιστήμονες εμφανίζονται προς το παρόν συγκρατημένα καθησυχαστικοί, επισημένοντας ότι απαιτείται για τουλάχιστον 48 ώρες παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Τώρα ο κύριος Λέκας μίλησε, ο κύριος Λέκας είναι πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκας το όνομά του, και λέει με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διαγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό, γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό, είπε. Και είπε ότι έχουμε να κάνουμε με μια σεισμινοσειρά, έτσι τη χαρακτήρισε, που σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος, όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα, μιλάει για αυτούς τους σεισμούς. Ο Καραστάθης, τι είναι αυτός, είναι ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, είπε ότι ακολουθούν ρήγματα παράλληλα στον Εβοϊκό. Ο κύριος Παπαζάχος είπε ότι οι σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια δεν προκαλούν ανησυχία. Ο κύριος Γκανάς είπε ότι το ρήγμα, είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είπε ότι το ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό 5 με 5,5 ρίχτερ. Και βέβαια οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες τόσο για την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας όσο και για την ολοκλήρωση της πρώτης αποτίμησης των ζημιών, με τις τοπικές αρχές και τα αρμόδια κλιμάκια να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Αλλάζω τελείως θέμα. Σήμερα λοιπόν να σας πω, στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού, του Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή που μας πέρασε σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του Εκλιπόντος είναι αντιστεφάνω να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Και να πούμε εμείς, να θυμίσουμε ότι ήταν ένα από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής. Κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή, διατέλεσε υπουργός σε σειρά κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δύο φορές διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή. Αν και εξελέγει βουλευτής Λάρισας, στις εκλογές του 2009 επέλεξε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, παραμένοντας έκτοτε μακριά από τη δημόσια ζωή, και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό παράδεισο, κουράγιο στους οικείους του. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Γράφει ο Γιάννης Καντέλης σήμερα στη στήλη του στο iefemerida.gr για τη Νέα Δημοκρατία, πως με την επιστροφή του κυρίου Μητσοτάκη από την Βοστόνη ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός προσγειώνεται το πρωί με μεσημέρι και θα βρίσκεται στο γραφείο, έχοντας αποφασίσει για το εάν θα προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή σημειακές αλλαγές, καλύπτοντας κενές θέσεις ύστερα από τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του γραμματέα του κόμματος και την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Οι πιθανότητες είναι 50-50, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου, του Γιάννη Καντέλη. Για την τελική απόφαση για το αν θα μετακινηθεί ή όχι ο Μαρινάκης από το Μέγαρο Μαξίμου και την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Μέχρι το πρωί του Σαββάτου έμοιαζε κλειδωμένο, καθώς ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει τις σχετικές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν δεύτερες σκέψεις και μάλιστα τηλεφώνησε από τη Βοστόνη ζητώντας από τους συνεργάτες του να βάλουν φρένο στην συζήτηση, γιατί δεν έχει λάβει ακόμη τις οριστικές του αποφάσεις. Τώρα, το ερωτηματικό έχει να κάνει με τον πιθανό αντικαταστάτη του κ. Μαρινάκη, ο οποίος θεωρείται ότι έχει ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του τα 3 χρόνια που βρίσκεται στη θέση και έχει αντιμετωπίσει με επάρκεια δύσκολες καταστάσεις. Παρότι έχουν συζητηθεί διάφορα ονόματα και έχουν γίνει προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό, ο ίδιος δεν έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο και αυτή η δυσκολία μπορεί να ανατρέψει τον αρχικό του σχεδιασμό. Στους πιθανούς αντικαταστάτες συγκαταλέγεται ο κύριος Χατζηβασίλη, ο οποίος όμως προοριζόταν για υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αντικείμενο που γνωρίζει πολύ καλά με επαφές στις Βρυξέλλες, ενώ θα αναλάμβανε να προετοιμάσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27. Συζητήθηκε και η μετακίνηση της Αλεξάνδρας Σδούκου, της δικής μας, της καταγόμενης, της μητέρας της εδώ από τους Μαυραναίους Γρεβενών, από την θέση τώρα του εκπροσώπου τύπου που βρίσκεται της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή της κυβέρνησης. Όμως αυτό το σενάριο φαίνεται να ατονεί. Επίσης έγινε εισήγηση στον κύριο Μητσοτάκη να οριστεί κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο ο κύριος Ρουσόπουλος να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα στα ονόματα που έχουν εμπλακεί είναι και του Υφυπουργού Οικονομικών, του Γιώργου Κότσιρα, όπου είναι ένας τέλεχος από τη γενιά των κύριων Μαρινάκη και Κυρανάκη, ο οποίος έχει αποκτήσει εμπειρία σε ένα δύσκολο Υπουργείο και αυτά τα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν και στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αν τελικά δεν υλοποιηθεί η μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και πάμε στα του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι, γράφει ο Γιώργος Πιέρος στο iefemerida.gr πως από εδώ ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, από το δημοκρατικό Ηράκλειο που έγινε πράσινο και μπορεί όχι απλά να ξαναγίνει πράσινο, αλλά να γίνει πράσινη όλη η Κρήτη, είπε χθες Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όντας το Ηράκλειο όπως και το Λασίδι έχουν προοπτική με βάση δημοσκοπήσεις και τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα να γίνουν ξανά πράσινα. Ωστόσο, λέει το ρεπορτάζ, τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη δεν είναι αντίστοιχα με το πανελλαδικό, με τα πανελλαδικά μάλλον, και ειδικά με αυτά που καταγράφει στο λεκανοπέδιο. Ο κύκλος των δημοσκοπήσεων που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπέρασε το Πασόκ σε όλες τις έρευνες και μάλιστα με δυναμική. Παράλληλα, από κοντά στις περισσότερες μετρήσεις του ακολούθησε η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ σε άλλες το άφησε πίσω. Συνοπτικά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που διενεργήθηκαν. Κύριος αντίπαλος του Πασόκ, η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που διεκδικεί ψηφοφόρους από όμορες δεξαμενές της ευρύτερης κέντρο αριστεράς, και ενδεικτικά οι ψηφοφόροι της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα είναι αυτό, αυτοπροσδιορίζονται στην έρευνα της ΠΑΛΣ ως κέντρο αριστερή σε ποσοστό 33%, ως αριστερή σε ποσοστό 25% και ως κεντρώη σε ποσοστό 10%. Παράλληλα, ένα 7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές δηλώνει, σύμφωνα με την Opinion Poll, ότι θα ψηφίσει Ελλάς. Και με αυτά τα δεδομένα αποτυπώνεται ξεκάθαρο ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων στην ίδια πολιτική γειτονιά, εντός εισαγωγικών, που λειτουργεί με εκλογικούς όρους «κατά το θάνατό σου η ζωή μου», καθώς όποιο κόμμα έρθει τρίτο θα αντιμετωπίσει σοβαρές αναταράξεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι όποιο κόμμα εδραιωθεί στη δεύτερη θέση θα δει τα ποσοστά του να αυξάνονται σημαντικά λόγω της πόλωσης με το πρώτο, σε αντίθεση με αυτά του τρίτου που θα συμπιέζεται. Υπάρχει και άλλη πολιτική ανάλυση. Πάντως τρέξαν χθες και δύο δημοσκοπήσεις, άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Μία για το πρώτο θέμα και μία για τον ελεύθερο τύπο. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και δείτε τα αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση ότι η δημοσκόπηση της πρώτου θέματος, ένα τμήμα εν πάση περιπτώσει αυτής, ανέβηκε στον ΑΕΤΟ. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην σύλληψη ενός Παλαιστινίου, φέρεται ότι ήταν μέλος της Χαμάς, και δύο ταξίδια στρατολόγησης και εκπαίδευσης στη Μαλαισία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που ερευνά το παρελθόν του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος, είπαμε, συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, με κατηγορίες για τρομοκρατία. Είχε επισκεφθεί δύο φορές την Νότιο Ανατολική Ασία, με το δεύτερο ταξίδι να γίνεται περίπου πριν από ένα χρόνο. Τότε, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, συνάντησε τον χειριστή του και εκπαιδευτή στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, με τον οποίο διατηρούσε τακτικές επικοινωνίες. Πιθανότατα ήταν μέλος ενός στρατολογημένου θύλακα της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, που είναι έτοιμος να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, εκτιμούν στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Και κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, στόχος της οργάνωσης ήταν να εξάγει την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς είναι αποδυναμωμένη μετά τις τελευταίες, μάλλον μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις ετών με το Ισραήλ. Και μια τέτοια αποτυχημένη απόπειρα, που οδήγησε σε 4 συλλήψεις Παλαιστινίων στην Κύπρο, δρομολόγησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του 37χρονου. Ο συγκεκριμένος είχε έρθει στην Ελλάδα 23 Ιουλίου του 2023. Αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία και επέστρεψε πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος. Και οι αρχές που επιχειρούν να αποκτήσουν εικόνα για τις επικοινωνίες και τις επαφές του άνδρα από την Παλαιστίνη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, αναμένουν την εξερεύνηση στα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους χώρους διανομής του. Τώρα, πληροφορίες λένε ότι ίσως τοποθετούσε ο συγκεκριμένος εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα κρουαζερόπλιο, το οποίο θα πήγαινε την ερχόμενη Τρίτη, θα πάει την ερχόμενη Τρίτη στην Κρήτη, και σε αυτό θα υπήρχαν πολλοί μέσα επιβάτες από το Ισραήλ.

0: Στο μεταξύ είχαμε και την σύλληψη χθες στο Άλσος Αιγίου του James Δαλαμάγκα, ο οποίος είναι ύποπτος και για δεύτερο φόνο, εκτός από την δολοφονία του Έλληνα ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι Αυστραλιανές αρχές αναμένεται να εξιχνιάσουν και ένα ακόμη έγκλημα που απασχολεί από το 1997 και θεωρούν ως ύποπτο τον συγκεκριμένο, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί, και είναι ο κύριος ύποπτος, είπαμε, για τη δολοφονία του 30χρονου ομογενή του Τιμ Ευθυμίου Βουκελάτου, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα 5 φορές μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ το Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης, και 2 χρόνια αργότερα, το 1999, ο συγκεκριμένος μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλον ομογενή, τον 32χρονο Γιώργο Γιαννόπουλο, μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Μπάλμουρ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καυγά. Αμέσως μετά τον δεύτερο φόνο, το 99, ο συγκεκριμένος έφυγε για την Ελλάδα, ήρθε στην χώρα μας χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Για 27 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, και μετά από συντονισμένες ενέργειες των Αυστραλών, των Αυστραλιανών αρχών της Ίντερπολ και της ελληνικής αστυνομίας, ο 55χρονος πλέον Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, που ζούσε κρυμμένος με το ψεύτικο όνομα Αντώνης Τζίμας. Αν και το ένταλμα σύλληψη με το οποίο καταζητούνταν διεθνώς αφορούσε κυρίως τη δολοφονία Γιαννόπουλου, καθώς στην Ελλάδα υπήρχε ο κίνδυνος της 25ετούς παραγραφής, οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας τον είχαν σταθερά στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων και για τον φόνο του Βουκελάτου. Και μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, κυρίες και κύριοι, συνελήφθη. Καλό αργά παρά ποτέ, λέω εγώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε μια βόλτα μέχρι την αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά πως εκεί η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοπίο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Πάμε γρήγορα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει τις προηγούμενες ημέρες στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είπαμε εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ, είναι νούμερο 1. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαβάζεται από τους περισσότερους και όχι μόνο στα Γρεβενά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο βέβαια είναι να είναι εδώ κοντά στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή μας, και το έχουμε επιτύχει αυτό. Και δεν το πετυχαίνουμε μόνο μας, θέλουμε την συμπαράσταση, τη συμβολή, τη δική σας, την οποία την έχουμε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην κορυφή. Εκεί που η ενημέρωση, είπαμε, δεν σταματά καθόλου, πάμε σε ειδήσεις που έχουν ανέβει το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, και σε μερικές από αυτές που μας ενδιαφέρουν θα σταθούμε περισσότερο. Γράφουμε: υπερηφάνεια για τα Γρεβενά, η Μίλη Ροδιάς βραβεύτηκαν από τον ΣΕΒΕ, και μιλώ για μια σημαντική διάκριση για την επιχειρηματικότητα των Γρεβενών. Οι Μίλοι Ροδιάς λοιπόν θριάμβευσαν στα Greek Export Awards 2026, και συγχαρητήρια σε όλους. Μιλούμε για μια σπουδαία επιτυχία η οποία αντανακλά την δυναμική και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας των Γρεβενών. Αυτή την σπουδαία επιτυχία λοιπόν κατέγραψαν, είπαμε, οι Μίλοι Ροδιάς. Η γνωστή επιχείρηση απέσπασε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στο πλαίσιο των καταξιωμένων Greek Export Forum and Awards 2026, τα οποία συνδιοργανώνονται από τον ΣΕΒΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, και επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο των ελληνικών εξαγωγών. Και να πούμε ότι η κατάκτηση αυτής της διάκρισης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η επιχείρηση από τα Γρεβενά καταφέρνει να βραβευτεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον συγκεκριμένο θεσμό. Συγχαρητήρια σε όλους. Και βέβαια μας κάνετε να νιώθουμε περήφανοι. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Έχουμε τον χάρτη των πληρωμών από σήμερα μέχρι και 12 Ιουνίου από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ. Μπείτε και δείτε. Συγγνώμη από την Ουκρανία, είχαμε για τον ντρόν στην Λευκάδα και λέει η Ουκρανία, φταίει η ρωσική επιθετικότητα. Γι' αυτό μας άφησαν ένα ντρόν με κρηκτικά εδώ. Smile Energy και φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει πρόταση, κυρίες και κύριοι, για να ενδυναμώσετε την επιχείρησή σας. Υπάρχει μια ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων των υπηρωτικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως είναι ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, για επενδυτικά σχέδια από 2.000 έως και 20.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών. Πότε είναι? Είναι την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε καρχαρίες, γράφουμε για καρχαρίες στην Ελλάδα που εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι, το πέτυχα, και τι κάνετε αν συναντήσετε τα σαγόνια τους. Φάμε μέλος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Taylor Swift κατέγραψε νέο ρεκόρ ως η πιο πλούσια γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Ξεπέρασαν τα έσοδά της, κυρίες και κύριοι, τα 2 δις δολάρια. Μείνει ανασχηματισμός εν όψη, γράφαμε, μετά την τοποθέτηση Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Φαβορεί για διάδοχος του ο Παύλος Μαρινάκης, και στην θέση του κυρίου Μαρινάκη θα πάει τελικά η Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Στο μεταξύ, του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε το 8ο τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Ντάσιος Παναγιώτης, 6 και 7 Ιουνίου, με την ομάδα του Πρωτέα, του Αθλητικού Συλλόγου Καστοριάς, των Διόσκουρων Κοζάνης και του ΚΑΣ Δεσκάτης, στο κλειστό της πόλης μας. Και μπράβο στον Πρωτέα για αυτές τις πρωτοβουλίες του. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα τώρα. Αυτές ήταν ειδήσεις του Σαββάτου. Γράφουμε για τον Μάικλ Τζόρνταν, όπου έπαθαν πλάκα οι σερβιτόροι στην Μύκονο με το φιλοδόρημα που άφησε. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες για διευθετήσεις, και είχαμε και 6 συλλήψεις. Μπείτε και δείτε πώς δρούσαν, τα σχέδια, αλλά και ποια ήταν η ταρίφα αυτών. Τσάπαλος έκανε δηλώσεις. Τον Ιούλιο ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, και έρχεται και το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Γράφουμε για τον ύπνο, τι ώρα πρέπει ιδανικά να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε. Μπείτε και δείτε τέσσερα τρόφιμα που αυξάνουν την καλή HD χοληστερόλη και προστατεύουν την καρδιά. Ένας Έλληνας καθηγητής εξηγεί. Γράφουμε για την εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, η οποία θα γίνει σήμερα, είπαμε, στις 12 το μεσημέρι στο Παπάγου στην Αθήνα. Γράφουμε για το Πογόνι Υπήρου. Μπείτε και δείτε τα 8 χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία. Είναι ιστορίες από της χώρας μας, από την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Μπείτε και δείτε ποια είναι τα πιο σπάνια παράξενα ελληνικά ονόματα. Ακόμη και εξκαφέ επιστράτευσε η ελληνική αστυνομία για τις χρυσές λίρες της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης στην Λάρισα. Ενδιαφέρον, υπάρχει και βίντεο για αυτό. Γράφουμε για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα χθες της ΜΑΡΚ, ναι. Έγινε για το πρώτο θέμα, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Πώς έφτασαν οι αρχές στον 37χρονο Παλαιστίνιο, η είδηση που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Το νήμα οδηγεί σε σενάριο χτυπήματος εναντίον Ισραηλινού στόχου στην Κύπρο. Η φυσική μυρωδιά που δεν αντέχουν με τίποτα οι κατσαρίδες και τα μυρμήγκια. Δεν θα σας πω εγώ, να μπείτε να διαβάσετε, εντάξει. Γράφουμε για τη σκοτεινή πλευρά του Ελλάς και του ΕΔΕΣ, εκτελέσεις εχμαλώτων, βασανιστήρια και ακροτηριασμοί νεκρών. Γράφουμε για τις ΜΟΒ τσούχτρες, δεν αφήσαμε και κάτι. Γράφουμε για όλα, για τα πάντα. Συναγερμό σε βοϊκό και παγασιτικό, τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή. Τελικά πρέπει να αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει πριν το βάλουμε στο ψυγείο, ή όχι? Γράφουμε για τα γκρίζα μαλλιά. Ίσως τελικά δεν είναι κακά μαντάτα, αλλά σημάδι προστασίας. Για μια ακόμη φορά γράφουμε πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε το αγνό μη νοθευμένο μέλι. Τι διαφορά έχουν τα καφέ και τα λευκά αυγά, ε? Με ταχύτητα ή με νεκρά στην κατηφόρα, τι πρέπει να επιλέξω για οικονομία, για να κάνω οικονομία στη βενζίνη του αυτοκινήτου. Δίνουμε και μυστικά για να μην πάρεις ούτε ένα κιλό αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε στο μεταξύ εχθές, κυρίες και κύριοι, τον εορτασμό της ημέρας τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας στις διευθύνσεις αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας, και έχουμε πάρα πολλές εικόνες από αυτόν τον εορτασμό. Μας έχουν στείλει από την ελληνική αστυνομία και την ευχαριστούμε. 12 τρόπους που επηρεάζει το κλιματιστικό το σώμα μας. Ευχαριστήριο προς το νοσοκομείο Γρεβενών, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όταν φορτίζουμε το κινητό μας. Γράφουμε για τους σεισμούς που είχαμε στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε και η Αττική. Η Εύβοια λοιπόν στο επίκεντρο του Εγκέλαδου, οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 104 ετών, κυρίες και κύριοι, η Δέσποινα Τσουφλίδου Ιωαννίδου, η κηδεία της οποίας θα γίνει, 102 χρονών, όχι 104, 102 χρονών, η κηδεία της οποίας θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11 πριν το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κιβωτό Γρεβενών. Καλό παράδεισο. Τι να πούμε. Είχαμε εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε μια μαγευτική βραδιά στην πόλη μας. Είχαμε την ένατη χοροδιακή συνάντηση με την επωνυμία Γεώργιος Καραγιάννης, του φίλου μας, του μουσικού, του πιανίστα, του Γιώργου Καραγιάννη, ο οποίος έφυγε τελείως άδικα και απροσδόκητα, αν θέλετε, από τη ζωή. Έτσι ονομάζονται πλέον οι χοροδιακές συναντήσεις του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών των Γρεβενών. Συμμετείχαν 6 χοροδίες, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά μάγεψαν τον κόσμο που βρέθηκε στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου. Ήταν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό και μελωδικό κλίμα. Μάλιστα, και έχουμε εικόνες από εκεί. Τι να κάνω αν με τσιμπήσει μέλισσα ή σφίκα? Έχουμε και τέτοιες πληροφορίες, τι νομίζετε, ε? Αίγιο, πως συνελήφθη 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία ο καταζητούμενος της Ιντερπολ. Γράφουμε για το ροχαλιτό, γιατί ροχαλίζουν οι άνθρωποι και πότε πρέπει πραγματικά να ανησυχείτε. Γράφουμε για τα ζώδια και κουτσομπολιό, υπάρχει ένα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Έχουμε ανατροπές στο ασφαλιστικό, επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους, οι 8 μεγάλες αλλαγές. Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, η υπουργός, πρόσθεσε και το επώνυμο της μητέρας της. Κάτι το οποίο διεκδικεί και για τα παιδιά της, να συμβεί και στα παιδιά της. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 9. Πάμε στην Αθήνα, έχουμε δελτίο ειδήσεων εκεί Και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν πριν από λίγο προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην εγκατάσταση. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,6 δολάρια ανά βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα 3 τελικού απόψε στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε! Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο οικονομία.
6: Θέλεις Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
13: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
12: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
8: Στο εικονίδιο του καιρού.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
13: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
12: Γρεβενά. 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την

0: φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM 933.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ,

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεσαι εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ, με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask With Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και εννοείται πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστος στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπήκε επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά. Καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
9: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
8: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
10: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
11: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Central.
14: Central.
13: Central.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
14: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
14: Central στη Γαλατινή.
17: Frictoria.com Data Center Services.
18: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
19: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
17: Frictoria.com Data Center Services.
19: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
17: Data Center Services.
18: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Frictoria.com Data Center Services.
18: Τηλέφωνο 2421 100 659.
17: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Είσαι εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
11: Έλα. Μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Φτιάχνει.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο Ιράν, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο κτίριο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν και έκρηξη στο αεροδρόμιο Σιράζ στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, σήμερα το πρωί η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό επιχειρήσει ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ χθες από την Τουρκία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα δέχθηκε το βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόουν που εισήλθε στον ενέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία ήταν τα θέματα της ιστορίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα στη φυσική, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στη Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται για να στεφθούν πρωταθλητές. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με γκολ του Εσποζίτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της Εθνικής Ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημερώση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο θυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό. Για πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ, το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του με το 3-2 σετ επί του Κομπόλη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε! Τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.

0: Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγής που μας κάνει.
5: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
7: Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγου και ζουγούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει εκδηλώνοντας την ανησυχία της για τα ανακλαστικά του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ειδικότερα του πιο αριστερού κομματιού του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Καθώς, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τη σύλληψη του Παλαιστίνιου τρομοκράτη και ακόμα να διοργανωθεί μία εκδήλωση, μία συναυλία, έστω μία διαδήλωση διαμαρτυρίας με αίτημα να αφαιθεί ελεύθερος, μια απεργία πείνας να ξεκινήσει, κάτι. Καταλαβαίνω ότι οι εξελίξεις στον ευρύτερο πάλι προοδευτικό χώρο, όσο να είναι, έχουν κάνει και τους συντρόφους, έχουν κάπου σμουδιάσει και τους πολύ αριστερούς συντρόφους, δεν ξέρουν τι να κάνουν, με ποιο θα είναι αύριο, με ποιον δεν θα είναι, τι... Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς συνελήφθη. Κάθεστε και κοιτάτε έτσι, κάντε έστω μία κάτι, μία παρέμβαση κάπου. Με έτοιμα φυσικά να αφαιθεί ελεύθερος, διότι το οποίο θα βρούμε, δεν έχει σημασία η αιτία.

0: Κωνσταντίνος λέει: εσύ ο μεγάλος μελλοντικός αρχηγός της αριστεράς, κομμουνιστής ηγέτης. Δεν θα είναι όλοι αριστερά, γιατί περισσότερο είναι κάτι φλόρι. Έτσι. Να... Δεν μπορείς να τους μαζέψεις λίγο. Μπορείς, μπορώ. Αλλά δεν θέλω κιόλας να καπελώσω το κίνημα σε καμία περίπτωση. Απλώς προτρέπω και εκφράζω την ανησυχία μου. Ξαναλέω: περισσότερες από 24 ώρες σύλληψης τρομοκράτη της Χαμάς στην Ελλάδα. Και αντί να έχουμε ήδη τις πρώτες συναυλίες, τις πρώτες εκδηλώσεις, δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή, ησυχία. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Πάμε στα ευχάριστα. Επανεμφανίστηκε η Βάσια, παιδιά. Η Βάσια, που μετά τις συμβουλές η γυναίκα, ξαναλέω, ο καθένας δίνει τα της αρμοδιότητας του. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό κρίνει. Έτσι. Η Βάσια έδωσε συμβουλές για τη βαφή των μαλλιών στον Αλέξη μας. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε έκτοτε. Δεν ήταν σωστές οι συμβουλές. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θυμίζω ποια είναι η Βάσια. Έτσι, πέρα από τις συμβουλές, τη μάθαμε πώς τη Βάσια μας.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες.
0: Ψηφοφοράρες δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς στη ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μάθαμε τη Βάσια. Μετά την ακούσαμε να λέει για τα μαλλιά. Επανεμφανίστηκε καλεσμένη της Σάσα Σταμάτη, η οποία την προλόγησε.
2: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασό Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
3: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί και φίλου μου.
0: Α, τι ωραία θα υποθούν, θα είναι, έχουμε πολιτικά, θα ακολουθήσει πολιτική ανάλυση, ήδη το καταλαβαίνεις. Να πούμε βέβαια ότι η συντρόφισσα Βάσια ζήτησε.

0: Συγγνώμη για τη συμβουλή που έδωσε τον Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μπορεί να ήταν λανθασμένη. Μπορεί να ήταν. Για να ακούσω.
1: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Αν δεν στεναχωρήθηκε, το ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν στεναχωρήθηκε, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν στεναχωριόνται με το παραμικρό. Δηλαδή, πας να κάνεις το καλό, να δώσεις μια συμβουλή και στεναχωριόνται. Αλλά γιατί την έδωσε, παιδιά, αυτή τη συμβουλή? Γιατί είπε στον Αλέξη να προσέχει το βάψιμο στο μαλλί και να. Τι ήταν αυτό που την όθησε να το πει αυτό το πράγμα?
1: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα. Έκανα αυτήν την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Όχι και πολύ μακριά όπως φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικό είναι. Της δείξανε κάτι που είπε για την γεννηματά, εκνευρίστηκε η συντρόφισσα πολιτεύτρια του Πασόκ και του είπε να κοιτάξει τη βαφή στα μαλλιά του. Μια λογική σειρά, πραγματικά λογική αντίδραση κάθε φορά που θυμώνεις με κάτι πολιτικό. Ευτυχώς τη στάθηκαν, παιδιά, οι σύντροφοι, και πιο πολύ από όλους τη στάθηκε ο πρόεδρος ο Νίκος.
1: Ο Αδρέξης είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα, και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πως είμαι.
0: Πόπο, είχε χρόνο, γιατί τι δουλειές έχει ο Νίκος? Έπαιρνε χρόνο κάθε τόσο, έπαιρνε τηλέφωνο τη Βάσα κάθε τόσο. Τη λέει, έλα Βάσια, είσαι καλά? Γιατί έχω την ανησυχία. Δεν είναι, εντάξει, το κόμμα έτσι καλώς κατά διαόλου πάει. Σιγά τι έγινε, εσύ να είσαι καλά, Βάσια μου. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Βάση Αναστασίου, αυτό το πολιτικό όν, μιλούσε συνεχώς για τον Τσίπρα, τη συγγνώμη και τέτοια πράγματα. Όχι, η κουβέντα ήταν πολιτική. Άλλωστε η Βάση, όπως είπα, είναι ένα πολιτικό όν, είναι πολιτεύτρια του Πασόκ. Τη λένε αναπληρώτρια βουλευτή, πολιτεύτρια είναι. Δηλαδή είναι, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή και άμα πεθάνει κανένας, όπως είπε η ίδια, θα καταφέρει τότε να μπει. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει μπει, οπότε είναι πολιτεύτρια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολιτικό όν, θέλω να πω. Και τι θα, ένα πολιτικό όν, τι κάνει? Κυρίως μιλάει για πολιτική.
1: Στην προσωπική ζωή περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
2: Σε φλερτάρω, παιδί μου.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ, το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι, θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Πολιτικά μιλάει έτσι, επειδή λέτε ένας άντρας όμορφο, ο Αλέξης. Άμα μας προσεγγίσει όμορφα για τον Ελλάς, θεωρεί και να μην θέλεις. Εσείς τώρα μπορεί να ακούτε εγκομενικά, αλλά η γυναίκα μιλάει πάντα πολιτικά και μπράβο της. Λίγο ακόμα πολιτική, παρακαλώ.
1: Πίσω από τη γλάστα.

0: καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες, λέμε, και προγραμματάρα. Περίεργο πώς πέφτει αυτό το Πασόκ. Το πώς γκρεμίζεται στα τάρταρα. Ένας θεός και τέτοιο φοβερό αρχηγό, Νίκο. Τέτοιες στελεχάρες που σαν τη Βάσια. Δεν μπορεί να καταλάβει κι άλλους που να θυμηθώ. Ο Δουδονής, ο Σύνδρομος. Δηλαδή υπάρχει πολλούς. Το Φαραντούρι τώρα. Το Πελεγρίνι. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να... Τέλος πάντων, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, παιδιά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που αφιέρωσε αυτό το τραγούδι. Για να δείτε ότι μόνο για πολιτικά μιλάει η Βάσια μας. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Όλο τους ο νους είναι στην πολιτική.
0: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις. Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.
1: Ωραία, μια χαρά είναι το 9%. Ω, Νίκο, πάρτο. Πες, να γίνουν αύριο εκλογές, πας και πάρουμε αυτό το 9%. Γιατί, Νίκο, δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
0: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που... Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα.
0: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.

0: Νίκο, εσύ, Νίκο, θες να πεις κάτι, να κάπως έτσι είναι ένα επίλογο σε αυτό το ύμνο στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Ρε Νίκο, 5 και 7 κάνει 12, Νίκο! Νίκο Σύνελθε θα μας περάσει και ο Βελόπουλος, Νίκο, και η ζωή ξανά θα μας περάσει, γιατί μας είχε περάσει και πριν, θα μας ξαναπεράσει, Νίκο!

0: Εσείς σύντροφε Χρυστοδουλάκη, τι λέτε?
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, τα πράγματα είναι 7 και 5, 13. Δηλαδή μιλάμε. Ένα και να κάνει δύο. Τα γνωστά. Δηλαδή είναι σίγουρο. Δηλαδή το Πασόκ, τι υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα πάμε για την πρωτιά.

Μύρωνας, μόλις έκανα εικόνα σύντροφο Φαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνεις εικόνα, το είδαμε και στην τηλεόραση την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχεις δει βίντεο φαν Φαραντούρη να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα? Ρε, είδε πιάνο άνθρωπος. Ω, θα πω να παίξω, να τραβήξω βίντεο. Είναι influencer, μιλάμε όλοι αυτοί. Αυτοί παριστάνουν τους πολιτικούς. Έρχονται και λένε: εγώ είμαι πολιτικός. Κάτι influencer είναι και που πάνε να κάνουν βίντεο να τραβήξουν τα like. Πήγε και έπαιζε πιάνο στο Σύνταγμα, παιδιά. Ο Φανφαραντούρης. Και μάλιστα λέει: το παίζει, το χειροκροτούν. Είναι 5-6 μαζεμένοι εκεί χαβαλέδες και τον χειροκροτούν. Και λέει: άλλο ένα τελευταίο. Έκανε και encore. Οπότε μόλις έκανα εικόνα, λέει ο Βίρονας, το σύντροφο Φανφαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα και τη βάση εξαπλωμένη στο πιάνο πάνω να τραγουδάει. Ω, πασοκικές εικόνες. Όπως είναι και τσιγάρα, καπνός από τσιγάρα, αηδία κανονική.

0: Η Πέννη ήταν και Σαββατοκύριακο, ρε Μάνο, λέει για την απορία που εξέφρασα στην αρχή. Απορία και αγανάκτηση. Ήταν μια απορία, έτσι με μπόλικη αγανάκτηση μέσα, για το ότι ενώ έχει συλληφθεί πάνω από 24 ώρες τρομοκράτης της Χαμάς στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια συναυλία, μια συγκέντρωση, κάτι με αίτημα την απελευθέρωσή του. Εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια σωστά παρατηρεί, ήταν Σαββατοκύριακο, πήγαν για τα μπάνια οι σύντροφοι. Τον ήλιο, θάλασσα, ουζάκι, δεν θα μας το στερήσει κανείς. Σήμερα, αύριο, οργανώνονται οι δράσεις. Δεν είναι. Βιαζόμαστε. Βουλαρίνος και ξερό ψωμί, αναπληρώτρια βουλευτής. Τι σημαίνει αναπληρώτρια? Τίποτα ρε, δεν σημαίνει αναπληρώτρια. Για να μην τους λένε πολιτευτές ή αποτυχημένους που δεν κατάφερε, για να μην την πούνε πολιτεύτρια, τη λένε αναπληρωτή βουλευτής. Είναι ότι δεν εξελέγει βουλευτής. Και άμα πεθάνουν αυτοί που, εξελέγησαν πριν από αυτή, θα πάρει τη θέση τους. Αυτό σημαίνει. Τι να σημαίνει? Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενέργεια.
11: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
12: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
13: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
14: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
15: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
14: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
10: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και Star FM.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προς το Σκαραμαγκά. Αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν πλήγματα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν και πάλι το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απειλήσε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Γνωρίζουμε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς, απάντησε η Τεχεράνη. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε νωρίτερο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον ενέργειο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία σε ένα ακόμη περιστατικό ασφαλείας κατά μήκος των ανατολικών συνοριακών περιοχών της Ευρώπης. Παράλληλα, ντρόν εισήλθε στον ενέργειο χώρο της Μολδαβίας μέχρι έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκταση κοντά σε χωριό στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Τι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Κουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρης αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραίτης και η Ελένη Μπουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Εικόνες μου στέλνετε, εικόνες, σας ενέπνευσε τούτο εδώ.
1: Πίσω από τη γλάστρα.

0: πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Η στελεχάρα του Πασόκ, η Βάσια μας επανήλθε δρυμύτερη μετά τις συμβουλές κομμωτικής στον Αλέξη μας. Επανήλθε και η πρώτη εικόνα που μου στείλατε ήταν η εικόνα του Φανφαραντούρη να παίζει στο πιάνο στο Σύνταγμα, πιάνο με ουρά και εξαπλωμένη πάνω η Βάσια να τραγουδάει. Μια Ελληνίδα, Μισελ Πφάιφερ θα έλεγε κανείς. Πώς το λένε, ο Γιώργος συμπληρώνει αυτή την ωραία εικόνα με Άννα Διαμαντοπούλου να πετιέται και να λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Και ο Γεράσιμος άλλη εικόνα, drums Λοβέρδος, πιάνο Φανφαραντούρης, κιθάρα Τζίμερος, φωνή Βάσια, έτοιμη για μπάντα του δρόμου με καπέλο η Ντέφη για τα κέρματα. Τώρα για κέρματα δεν ξέρω αν θα πέσουνε, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα. Δηλαδή, μακάρι βέβαια, εγώ θα εννοώ ότι όχι, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα, ότι μπορεί κάποιοι να πούνε αυτό αξίζει χαρτονόμισμα. Ο Κώστας μου θυμίζει πολύ σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω, αλλά γιατί παιδιά, και γιατί προσπαθώ να το ξεχάσω, να σας πω, όπως ξέρετε εγώ δεν είμαι πιστός ιδιαίτερα, οπότε κάπως με αναστατώνει κάθε μία ένδειξη, δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για απόδειξη, αλλά κάθε μία ένδειξη ύπαρξης Θεού κάπως με αναστατώνει. Μου αρέσει κιόλας, έτσι δεν είναι, αλλά κάπως μου ταρακουνά κάποιες σιγουριές, γιατί μιλάω. Διπλασιάστηκε ο μισθός των Μητροπολιτών, παιδιά. Από 2 κάτι μεικτό πήγε 4.700, 4.800, ξέρω, 5. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τι είναι? Τι έχουν να πούνε οι άπιστοι? Πόσα, το είδε ο Κυριάκος μας και λέει είναι δυνατόν η Μητρο... Καλά, τα σχολεία και αυτά και οι καθηγητές και οι γιατροί, χεσμένους τους έχουμε έτσι κι αλλιώς, είναι και πολλοί, δεν έχουμε. Αλλά οι Μητροπολίτες μας, ρε παιδί. Οι Μητροπολίτες να παίρνουν μόνο 2 κάτι μικρά, για όνομα του Θεού. Δώσε 5 εκεί στο Μητροπολίτη, γιατί κάνει δουλειά. Ο γιατρός τι θα κάνει, άντε θα σε ζώσει να ζήσεις 10, 20, 30, 50 παραπάνω χρόνια. Σιγά, πόσα είναι μπροστά. Ο άλλος φροντίζει για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω από τον γιατρό? Το λέω γιατί είστε κάποιοι αμέσως κατευθείαν να πείτε γιατί. Γιατί είναι σημαντική η δουλειά του. Άκου λέει γιατί. Εκτός αν δεν πιστεύετε. Οπότε αλλάζει δουλειά. Αλλά αν πιστεύετε, δεν υπάρχει σημαντικότερη δουλειά από το μέσο για τον παράδεισο. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τον ταραβέρι με τον Κύριο. Δεν θέλει κάτι της παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Κεράσω να φορέσεις και μαντίλα τα ίδια θα πάρεις, Παναγιώτη μου, οπότε μην πεις στον κόπο τώρα καλοκαιριάτικα κυκλοφορείς με τα μαύρα που είναι και, δηλαδή,

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με, με Φάμελο, με, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε στις παραλίες. Τι να κάνουμε, είχαμε κεντρική επιτροπή, είχε, κάτι είχε συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Είχε αυτό το ξεφτιλίκι, ρε παιδί μου, που πάνε οι περισσότεροι και παρακαλάνε, θέλουν να πούνε, παιδιά, να πάμε να μπούμε στον Αλέξη, να τον επαρακαλέσουμε, να πέσουμε γονατιστή, να οικετέψουμε, να πούμε, να απειλήσουμε ότι θα μας φαρμακοθούμε, κάτι θα κάνουμε, να μας πάρει στο κόμμα που φτιάχνει, να μείνουμε χωρίς δουλειά, ρε παιδιά. Να μείνουμε, δεν είναι, πάμε να παρακαλέσουμε, δεν πειράζει, αριστεροί είμαστε. Σιγά, δεν είναι. Την αξιοπρέπεια την έχουμε για τους άλλους. Εμείς δεν είναι για τον αγώνα, θα τα κάνουμε για το λαό, εννοείται. Θα ξεφτυλιστούμε όσο δεν παίρνει. Ήταν αυτή η σύσκεψη, στην οποία φυσικά μίλησε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε αφήσει ο Αλέξης στο πόδι του. Λέει: πάω να κάνω ένα άλλο κόμμα. Φρόντισε εσύ εδώ τα παιδιά ό,τι θέλουν. Κέρασε τους, βάλε τους κανένα καφέ, κάνα ξηρό καρπό άμα θέλουν. Το έκανε ο Φάμελος, μια χαρά να πούμε. Πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός. Και ο Φάμελος, ο οποίος μίλησε, ήταν συγκλονιστική η ομιλία του, ειδικά. Ήτανε και το είχε αυτό όλο, όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι σαν το ποντίκι που βρυχάται. Είναι δηλαδή, να, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης παίρνει 1,5. Και το 1,5 το παίρνει επειδή νομίζουν ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα το πει το κόμμα του. Μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι άλλα κόμματα, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,5, 0,3, τόσο το πολύ να πάρει. Παρ' όλα αυτά, ο σύντροφος Φάμελος νομίζει ότι.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας καλημερίζω σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της κεντρικής μας επιτροπής. Μια συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα αφορούν στη ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, στην πορεία της χώρας μας.
0: Ρε, χαλαρώστε, για να μην έχουν άγχος οι σύντροφοι, να το πω γενικά. Δεν μας νοιάζει. Εμένα με νοιάζει γιατί γελάω. Και όσους ακούνε τους νοιάζει, αλλά γιατί γελάμε. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, δεν πειράζει, παιδιά, είστε 0, κάτι πια. Δεν έχει σημασία. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, οι στιγμές που ζούμε, παιδιά, είναι ιστερικές.
1: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές. Και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία.
0: Για την αριστερά κυρίως. Εντάξει, όχι και την κοινωνία πάει, αλλά για την αριστερά, και αν είναι ιστερικές, οχοχο. Στην ομιλία, βέβαια, ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε, όπως συνηθίζεται, στα γεγονότα τα παγκόσμια, στους πολέμους, στο διεθνές δίκαιο που υποχωρεί.
1: Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά σε μια τραμπική λογική των όπλων και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.
0: Πρωτοφανές, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, παιδιά, στην παγκόσμια ιστορία. Το δίκαιο να επιβάλλει ο δίκαιος στο, ο ισχυρός στο δίκαιό του. Είναι πρώτη φορά το βλέπει ο Φάμελος. Θα μου πεις, εντάξει, για την πραγματικότητα μιλάει, αριστερός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι υποχρεωτικό αν την ξέρει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας αυτή την εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο, λέω, θα πει και κάτι. Δεν θα το πει, εντάξει, αριστερά είμαστε, μπορούμε να τα βάλουμε με τον κύριο Βλαδίμηρο, αλλά θα πετάξει για ξεκάρφωμα και κάτι για Ουκρανία. Πώς το είχε κάνει, αν θυμάστε, ο Αλέξης μας, που είχε πει ο δολοφόνος Νετανιάχου, το Ισραήλ που δολοφονούν, γενογνώνουν, και στην Ουκρανία πέφτουν κορμιά. Το άφηνε έτσι. Μπορεί να ήταν τα κορμιά, να τα φύσαγε ο αέρας και να πέφταν. Πάντως είπε τη λέξη Ουκρανία. Δεν είπε Βλαδίμηρος, βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά κάτι πέταξε. Ο Φάμελος, που είναι πιο αριστερός από τον Αλέξη μας, μόκο, παιδιά. Ούτε αναφορά στην Ουκρανία ότι κάτι γίνεται που να τον ενοχλεί έστω και λίγο.
1: Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, από δικαιώματα, από δημοκρατία, δεν μπορούμε να σωπαίνουμε.
0: Εκτός αν μιλάμε για Ουκρανία και Ρωσία και τις εισβολές του κυρίου Βλαδίμηρου, όπου εκεί κάνουμε του μπεκί ψιλοκομμένο και με το ζόρι κρατιόμαστε να μην αρχίσουμε να χειροκροτούμε. Γιατί είμαστε αριστερά, δεν είμαστε. Είπαμε, εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό, το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι και να τα βάλουμε με τη Ρωσία, για όνομα, με τη μητέρα Ρωσία. Έλα, Παναγία μου, τρελαθούμε κιόλας. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτή την κυβέρνηση που είναι. Τι είναι η κυβέρνηση? Όλα. Ρίχτα όλα.
1: Έχω μια ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Με αυταρχισμό φόρους και ακρίβεια για τους πολλούς.
0: Όλα μαζί είναι και αυταρχική και ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη. Φόρους βάζει λιγότερους από τον Αλέξα, δεν έχει σημασία. Η δική μας φόρη ήταν με πρόσημο τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, η σύσκεψη αυτή έγινε για να πούνε: Αλέξη, σε παρακαλούμε, δεν πρόκειται να σου κόψουμε ούτε μισή μονάδα. Θα διαλύσουμε το κόμμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Πέφτουμε στα γόνατα και απειλούμε να φαρμακοθούμε για να μας πάρεις το κόμμα σου. Αλέξη, μην μείνουμε άνεργοι. Πώς το παρουσιάζει ο σύντροφος Φάμελος όλο αυτό?
1: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Βέβαια, αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Να μείνεις χωρίς εξουσία και χωρίς μπαγιόκο. Είναι προοδευτικό αυτό, παιδιά, να μείνουμε χωρίς καρέκλα βουλευτική? Έλα, Παναγία μου. Πρέπει να κάνουμε κανονικές δουλειές. Έλα, Παναγία μου. Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Γιατί, παιδιά, δεν τους νοιάζουν για τις καρέκλες. Για όνομα του Θεού που πάει το νου σας στο κακό.
1: Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε και κάτι ακόμα μεγάλο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική για τις καρέκλες τους. Γιατί εμείς ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε μια τέτοια πολύ χαμηλή ανάγνωση και βάζουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά.
0: Τα είναι η καρέκλα, βάζει το μπροστά το γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες, η έδρα τους ενδιαφέρει. Οι βουλευτικοί καρέκλες έχουν όσες θέλεις, αλλά έδρα είναι τόσο εύκολο. Ξεφτύλα, ξεφτύλα μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω εγώ τη θέση μου εντελώς. Θα πω χαρά.
1: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ο Διονύσης γράφει: παιδιά, αμάχους, νοσοκομεία, οτιδήποτε. Αν τα βορβαδίζει η Ρωσία, δεν μιλά κανείς για τη μαμά Ρωσία. Όχι, δεν μιλά κανείς. Δεν μιλάνε τα πουτινάκια της αριστεράς. Η αριστερά βλέπει Βλαδίμηρο Πούτιν και βαράει προσοχές σε φωτογραφίες. Όχι σε. Να τον δει κανονικά, θα λιποδημήσουν. Θα κάνουν τα τσίζα τους και θα λιποδημήσουν. Βαράνε προσοχές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Αριστεροί είναι. Τίποτα κορόιδα. Που από τότε που στον πέταξα είναι ο Φάμελος η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Όλοι οι Σιριζέοι, οι περισσότεροι αυτοί που παρακαλάνε κάτω τον Αλέξη να τους πάρει στο κόμμα, που ξεφτιλίζονται σαν να είναι. Ξεφτιλίζονται, δουλειά είναι, εντάξει, δεν είναι. Ο άνθρωπος, άμα μείνει χωρίς δουλειά, θα παρακαλέσει, θα κάνεις. Είναι όλοι αυτοί μαζί, είναι η Κατερίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Τώρα που το σκέφτομαι, και είναι αριστερά. Όσοι φύγανε δηλαδή. Δηλαδή και η Αξιόγλου είναι η Κατερίνα Χέλμη, δεν είναι μόνο ο Φουκαράς ο Βάμελος.

0: Πάνος από την Πάτρα, ρε Ζουλιά, ήθελες και εσύ ξκάπλες στο πιάνο. Δεν ήθελα κι εγώ να ξαπλώσω σε ένα πιάνο να τραγουδήσω, γιατί άλλοι καλύτεροι είναι. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Λοιπόν, είχαμε πρόβλημα και συνεχίζουμε να έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, Μάνο. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δημιουργήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά συντηρείται αυτή η κατάσταση. Και προς τα μέσα όμως η λεωφόρος Αθηνών, παραδόξως, δηλαδή στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής των παλιών ΤΕΗ, μέχρι να φτάσουμε στην Κηφισού, έχει καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, μια γενναία καθυστέρηση παραλιακή προς τον Πειραιά, να ακούει και ο Παναγιώτης ο Κάτσικας, γιατί από εκεί θα περάσει. Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του ελληνικού του παλιού αεροδρομίου και του Αλίμου, μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Και μια μικρότερη καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος της Αττικής Οδού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά, στο Καλλιμάρμαρο όπως συνήθως, αυτή τη φορά φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα κλείσετε μέσω του ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τις διοργάνωσεις στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Σας θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, επειδή το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μπει με τεράστια φόρα στο καλοκαίρι, έχουμε τη θεατρική παράσταση του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε την Πέμπτη, γιατί Παρασκευή και Σάββατο τις διέτατε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όσοι δεν προλάβατε να πάτε Παρασκευή και Σάββατο, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και γι' αυτό. Και βέβαια υπάρχουν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεταξύ των οποίων και κάποια δικά μου, πέρα από τα podcast της εκπομπής αυτής. Μπορείτε να τα δείτε, να τα ακούσετε μάλλον στο Spotify, στο Apple Podcast και βέβαια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Διαφημίσεις χωρίς μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα.

0: Έχουμε προγραμματάρα.
1: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Έχουμε στελεχάρες.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμιτσι, Μιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Ο Πασαδάκος ο Μερακλής ρωτάει αν οι σύντροφοι του Φάμελου και ο ίδιος φυσικά μείνουν χωρίς μεροκάματο. Το κράτος τους δίνει κάποια σύνταξη ή επίδομα για τις υπηρεσίες τους για ό,τι αριστερό έκαναν όσο ήταν στην Βουλή. Φοβούμε πως όχι και θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίδομα αριστεράς. Ένα επίδομα, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που είναι απελπισμένοι τώρα με, αυτό το, με την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που πάνε όλοι να χωθούν άμα τους πάρει στον Αλέξη τους. Παραδείγματος χάρη, η συντρόφισσα Αδούρου.
1: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Και δεν πρέπει κυρίως τα σκυλιά, παιδιά. Τι φταίνε τα σκυλιά να τα ταΐζετε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ? Δηλαδή έλεος. Είπαμε, δεν λέμε να είμαστε όλοι φιλόζωοι, αλλά όχι και έτσι. Και με αυτό το φιλοζωικό μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά, αύριο πάλι. Καλό μεσημέρι. Εδώ στο ραδιόφωνο, καλό μεσημέρι.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα.

0: Άρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα.
0: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το!
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις.
11: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
16: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: Central.
18: Central.
19: Central.
17: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
20: La gente está muy loca.
17: Βράδυ.
20: All day. All night.
17: Central και
21: φύγαμε.
20: All day. All night. All night. All night.
17: Central στη Γαλατινή.
18: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
19: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Πετύχαν στην αναχέτηση πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Νωρίτερα πάντως ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, κάτι που πάντως δεν δέχτηκε η Τεχεράνη. Σήμερα το πρωί το Ιράν απάντησε με νέο μοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στην αυσιπλοεία, καθώς επίσης και για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Παράλληλα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εισήλθε νωρίς σήμερα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, με ίχνη έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή την ώρα τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρίσταται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείται από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση με ηγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωριοταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό 15χρονη σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στο ύψος της Περαιάς όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή που οδηγούσε 38χρονος. Η ανήλικη τραυματίστηκε, νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης ο Μπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: φορές. Αυτό που το βρήκες το πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει. Που... σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική. Ναι, ναι. Όπου τα λιοντάρια κοιμούνται και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσει.
0: Α, γι' αυτό το έκανες. Όχι, τους άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Α, ναι. Το... ιδιαίτερα το ρεφρέν του.
1: Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε σου Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Κανέλης, κύριε.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό
1: το
2: ύμνο.
1: Το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιόκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Εκλογικός ύμνος περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω να το παίξουμε.
1: Βρες τον καπετάνιο να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λιόλιου, που όλοι το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους
2: νοικιάστηκε. Το μάθατε στο τελικό του conference. Α, στο Final Four. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι
1: και στα δύο. Και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά, το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή, βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε, υπονέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε, υπό την παλαιά διεύθυνση. Που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφασίσαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα. Τα ραδιόφωνα. Τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνά και λες και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς. Ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε, υπονέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ λέει, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, υπό την παλαιά διεύθυνση που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφασίσαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα. Τα ραδιόφωνα. Τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνά και λες και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς. Ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Εσύ ξέρεις

0: Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
1: Άρα ο παπάς.
0: Γυρνά και λες και το σπίτι είναι δικό μου.
1: Άρα ο παπάς. Ο Πολάκης και η Δούρου θα, θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
0: Έτσι όπως πάει το πράγμα. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Αλλά δεν έχει πλάκα.
1: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχάς πώς θα φύγουν, που θα πάνε. Και ποιος θα πάρει τα κλειδιά, γιατί εγώ τον ρώτησα χαρακτηριστικά ότι αν πας το Σεπτέμβριο και πατήσεις το κουδούνι θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου.
0: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών διάβαζε έχει πάει στο Τσίπρα.
0: Στο Τσίπρα, ναι.
1: Έλα.
0: Ναι, πήρε τα λογιστικά βιβλία, δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι, όχι,
0: αυτό λέω. Το ταμείο.
1: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Τα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει.
0: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό από το τραπέζι. Την μέρα των εκλογών.
1: Πριν. Τώρα δεν βγήκε αυτό.
0: Τώρα βγήκε.
1: Το κόμμα
0: ελέγχει,
1: τελειώσαμε.
0: Χρόνο, μία,
1: κατεβάσαμε διακόπτη. Τμήμα...
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
0: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
0: Λοιπόν, άστα ναι. Σιριζέικα, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά, που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
0: Άλλαξε τώρα. Χθες είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα ο Μητσοτάκης στο αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν αλλαγές την Πέμπτη, μη βιάζεστε.
0: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπονίσει.
2: Δεν τον το κρατάει τόσο πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει και να συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με
0: για πάλι. Πάμε τώρα.
1: Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
0: Ναι.
2: Στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα.
1: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη στο μεταφορών.
0: Mm.
2: Και το Σάββατο το μεσημέρι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
1: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό παρά να επανέλθει στο αρχικό. Λέω εγώ.
0: Κάτσε να συμπληρώσω εγώ τώρα. Γιατί συμπληρώνουμε τις πληροφορίες μας. Οι πιθανότητες σήμερα του Παύλου Μαρινάκη να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι 0.
2: Σωστά.
0: 0. Ο Παύλος Μαρινάκης θα μείνει στη θέση του, διότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ανακατουσούρα δημιουργεί με το να τον αντικαταστήσει.
1: Θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν.
0: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο τον οποίο θα τον ψηλώσεις ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν για το Μαρινάκη στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για τους Δούκους στην Αλφα Αθήνας.
2: Με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει, και αν στη θέση του Κυριανάκη πήγαινε ο Μαρινάκης. Ρε εσύ τώρα, του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που 3 χρόνια τα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει. Ακριβώς. Τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ.
0: Υπάρχει,
2: παρότι ίσχυε, παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω με Μητσοτάκη σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
1: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς.
2: Όχι. Όχι, δεν βγήκε από άλλου.
0: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκη.
0: Με το Μαρινάκη.
2: Το είπε.
0: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το ότι σκέφτηκε το Μαρινάκη εκεί, το είπε στο Μαρινάκη ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα πέσει στο Μαρινάκη.
0: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
1: Είναι πολύ σημαντική θέση εν ώψη των εκλογών.
0: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Έχω πληροφορία.

0: παίζει. Γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
0: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν ένα-δύο μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
2: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Καραμαλή που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για τον Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
2: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, είναι καλά. Είναι δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω δύο ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσω.
0: Θα σου πω το ένα.
1: Πες το.
0: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
0: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει δύο βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση γιατί το ένα μάτι το έχει στις εκλογές, θα τους βάλει εκεί και τελειώσαμε. Σωστά. Τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει ακόμα.
0: Εγώ εκτιμώ ότι θα μετακινηθεί ο Κότσιρας στο Μεταφορών αν δεν προχωρήσει το σενάριο Μαρινάκη.
1: Και αυτό θα μπουν, τέλειωσε, ξέχασε.
0: Και θα μπουν δύο.
1: Το παίρνω πάνω μου.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω εγώ, ναι. Να το κυκλώσουμε. Και θα μπουν ένας βουλευτής, θα μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος. Συν
1: έχει και το μεταφορό.
0: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασιλείου
2: που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
0: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας μεταοικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας μεταφορών.
1: Α, και θα, πάει, και θα πληρώσει πάλι δύο θέσεις.
0: Δύο θέσεις.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ο Χατζηβασιλείου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
0: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
0: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι. Γιατί με δύο-τρεις τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω, σου λέει, αυτό
0: καλά.
1: Που ξέρω.
0: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Το άλλο το ξέρω.
2: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
0: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καραστιανούλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει
0: θα δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι,
0: και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά, υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι,
0: θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς τους δίνει μια εναλλακτική,
1: ναι,
0: να δείξουν τον εκνευρισμό τους ή το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγανε εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που σε εδώ δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα. Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν τους, θα είναι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Γιατί μόνο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Νότι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
2: Ναι, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
0: Λογικό. Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
2: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα είχε καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. φάγανε οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα, αυτός ξέρει.
0: Πιο έμπειρος.
1: Ναι, έλα κοντά ψαλμός, αλληλούια.
2: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα τον Τσαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και τον Τσαμαρά.
2: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απάκι.
0: Πού είχε πάει στην πύλο, ήσουνα.
2: Όχι.
1: Σαββατοκύριακο στην πύλο, ήσουνα. Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
0: Μα κοροϊδεύει.
1: Μόλι είχε φτάσει η Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
2: Πετάγεται ένα λοιπόν από το διπλάνο τραπέζι και λέει: πέστα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πέστα Σαμαρά, τι είναι αυτά. Μου λέει: εγώ είμαι απογοητευμένο στην Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα που ακούω τη Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περνάω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρου που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
0: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκείνη το πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού. Το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Άρα και αυτό δυσκολεύει την Νέα Δημοκρατία, ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα, συνοψίζουμε, γιατί δεν φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί. Και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία. Θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί. Όχι μεγάλη, απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών.
2: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
2: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλον.
1: Δεν το ξέρει το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιος θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει. Άστο να πάει
2: και να μιλήσει δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξης. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάσει.
0: Εντάξει, όλα αυτά. Το παρασκήνιο σε όλα αυτά το ωραίο επίσης είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση, γιατί έρχονται διάφοροι και λένε τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανένα που θα κυνηγάει το σταυρό.
1: Στο μεταξύ τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος ο Θήμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θήμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
0: Εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 9.

0: Πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη. Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεο Λογοτροχαίου, αλλά και στη Σταδίου. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων ασκήθηκε μεταξύ άλλων στον 37χρονο Παλαιστίνιο, όπως συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη. Νέα ανάφλεξη στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα το πρωί το Ιράν απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νωρίς το πρωί ομοβροντία ρουκετών εναντίον ομάδας οχημάτων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Σε μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητρίο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρέστη ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει Στεφάνη και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ. Είδες. Είναι rebranding.
0: Ναι. Κάνει επικοινωνία φουλ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πυράβλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω. Ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη, ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι.
2: Για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διεσθέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των σιητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ. Επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίσσων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλινούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν, γιατί το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν κακοσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και ότι τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, να έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα. Και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Αντιθέτως, ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Το στενό του Ορμούς και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ.
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα, ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να. Ούτε καν μία πυρηνική κεφαλή να αναπτύξει.
0: Ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή, όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα και χειρίας για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ, ναι, ζωντανή, ναι, με εμένα στο στούντιο, για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ. Ναι. Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό του όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες.
1: Αυτό να δω γιατί.
0: Αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά. Δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή, που επηρέασαν τη δράση κρατών. Mm-hmm. Το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Mm-hmm. Το 2022, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, η χειμερινή, και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ούτω καθεξής. Επομένως. Δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψημαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, mm-hmm, σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω, τι γίνεται με την Τουρκία? Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν ώψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους. Αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμάτους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς
0: άμυνας. Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας, ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια, βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα σοβαρότερες εναντίον σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύος περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν όπως είπα πριν, με τους γείτονές του, να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι, ή τέλος πάντων μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε σε αυτό,
2: και η ευρωπαϊκή νατοϊκή αντίδραση, Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Ακριβώς, για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Σεύρον.
0: Για το οικόπεδο της Exxon νοτίως της Κρήτης.
2: Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες έτσι υπερβολικές αντιδράσεις, όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών, διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο, που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο, ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε, όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια καθοριστικά. Γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη, υπό την έννοια ότι φεύγει από εκεί για να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, γιατί θεωρεί ότι το άλλο κομμάτι έχει καλύτερες
1: πιθανότητες.
2: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι περίπου τριπλάσεις οι πιθανότητες να εξευρεθεί κάτι εκεί που τελικά κατέληξε.
1: 15% είδα στο ένα, 5% στο άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, 5 με 15. Ναι. Αυτό που έχει σημασία και ολοκληρώνω με αυτό είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Σεύρον, γιατί η Σεύρον είναι σε ένα σημείο νοτίως της Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ή μάλλον το επόμενο, όχι το αμέσως επόμενο, να δούμε όταν εκκινήσουν οι πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές. Και μετά, βέβαια, εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία, θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητικής γεώτρησης, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μουντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova 5G Home Internet έχει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου. Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τι θες να πούμε τώρα?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
0: να πηγαίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα?
1: Φαίνεται προχωράει όμως, γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής που εκεί είναι μία και μία.
1: Ήδη λέει, έχουν βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε ποιες.
0: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο? Διότι όπως είναι γνωστό, σε όσους είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά, επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε μας είχε εξηγήσει η Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24. Και δεύτερον, είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, αλλά έχει και αυτό.
1: Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν
0: γίνεται κι αλλιώς. Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Δηλαδή έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
21: Sky 100,3.
20: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
22: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
23: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
22: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
23: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
22: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
23: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
22: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
24: Φρικτορία Data Center Services.
22: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
24: www.frictoria.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σε σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε.
4: Έχουμε συνεχίσει μετασεισμούς. Με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: εκτός. Το Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρξη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάσμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως στα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσο ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως, όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού. Έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
8: Επαφές, ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
8: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
8: Ναι.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα, μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
8: ακριβώς.
0: Θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
8: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
8: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρητικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια, και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ. Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
8: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σε ζών συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
0: Στην Κρήτη.
8: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
8: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθησης και σύλληψης, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
8: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο. Και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας, θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά.
8: Υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας. Θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον ανακριτή. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών.

0: κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
1: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι.
2: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή, δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότενος Υφυπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στο κόμμα. Αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παραιτήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παραίτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, λοιπόν, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Βασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκομοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Α, δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
3: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: Και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
4: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν και εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που... Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο.

0: Το ιζαλινό στόχο.
1: Στη Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση σε κάποιες συνδέσεις που λες ότι η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
2: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέξη βρωμίζει τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην
1: κυβέρνηση.
2: Δεν έχει νόημα. Αρχίζουν, Τσοτάκης επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις τιμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε καν για ένα σχηματισμό. Είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά. Ενώ στην θέση του κυρίου, στη θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε την περασμένη εβδομάδα από τη ζωή, υφυπουργός περιβάλλοντος θα αναλάβει η κυρία Τούκουλη. Επίσης, στο κυβερνητικό σχήμα θα επανέλθει ο κύριος Τάσος Δετσιβασιλείου στα καθήκοντα του υφυπουργού εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Άρα δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου, παραμένει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι δεν είναι?
2: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών, όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκωμοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή, ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκωμοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά να λαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
1: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι?
2: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
1: Συνέπεσε και χρονικά γι' αυτό.
2: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων, παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη, δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
3: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
1: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν κάνω λάθος εγώ.
3: Ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υπουργός έγινε αναπληρωτής υπουργός. Ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό. Μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του Υφυπουργού των Οικονομικών, είναι η έδρα του Πιτεραγιούρη Σερβία.
1: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
3: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό εν ώψη δεύτερη.
1: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, τι νέο κυβερνητικό σχήμα, μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή άνοιξαν στο συν 4 οι τιμές πετρελαίου, μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπιπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εγχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να έχει ξεκινήσει θα αρχίσει να δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
3: Σωστά, σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη ενώπιση του χειμώνα. Είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Πυρό.
1: Συνέχεια ο Νίκος Φιλιππίδης, το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, όσα έκτρεντα φιλίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, ΣΑΚ.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις αμερικανο-ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση. Στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
1: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιον που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
4: Ναι, θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτόν τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολά αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία.
1: Ναι.
4: Για το Ιράν όμως η Χεσμπολά αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι. Στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Το νέο ανανεωμένο. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
6: Sky 100,3.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να τα αρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, τα αρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
14: Πράγματι, και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
1: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
14: τον ενώθησε,
1: αρρώστησε. Ναι.
14: Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν, κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κυρίου Δένδια.
15: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομές στην Μέση Ανατολή.
15: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρητού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
15: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
1: και εσωτερικούς.
15: Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτή η ιστορία, λες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
15: Ότι σε πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
1: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
15: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα ΣΕ-27 μεταγωγικό. Όταν, φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα, στην Τύμπου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον, μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Ναι. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας αυτό, είναι επίδειξη δύναμης αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και εφόσον χρειαστεί.
1: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
15: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, αν θέλεις,
1: στην Ανατολική
15: Μεσόγειο. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Ναι. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
1: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχθεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
15: Και τον Ολλανδό. Σωστά.
1: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
15: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους, και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
1: Καταλαβαίνω.
16: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες για περί παραενόχλησης του αεροσκάφους του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών, και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως την αποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει καμία παρενόχληση. Επιπλέον για τις 6 Ιουνίου λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ανάγνωση, η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αέριο χώρο.
1: 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
16: 10 μίλια η Ελλάδα, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
1: Το θέμα είναι
16: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
16: γνώριζε,
1: υπουργοί άμυνας των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης,
16: δηλαδή. Φαίνονται αυτά. Φαίνονται, βέβαια, φαίνονται. Αυτά είναι, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
17: Και...
16: αλλά μια και ανα...
17: ναι, ναι.
16: Όχι, όχι, ας μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
17: Όχι, όχι, σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας στη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει η Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
16: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή, κατά την ταπεινή μας άποψη, η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν να μπορέσει, ότι θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
17: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
16: Ακριβώς, και... ξέχασέ το, και ότι δεν η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει, και ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
17: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και γεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
16: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά, και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάρει την Ιερουσαλήμ, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε.
17: Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
16: Καλό μεσημέρι.
17: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
18: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
20: Τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
24: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με το μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων, ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και επίσης και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
17: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν.
6: Δεν μπορούν.
17: Υπάρχει και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
6: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
17: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
6: 4,8 στην αρχή, εχθές,
17: ναι.
6: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους τρεις ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
17: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
6: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
17: Ένα 4,8 ή ένα 5.
6: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα.
17: Ναι, ναι, ναι.
6: Εκείνο το θέμα. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται. Δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές. και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και αμέσως τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς ευρωπαϊκού δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλα στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5+1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ το Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε στις θέσεις εργασίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά, βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
1: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
9: για δεύτερη φορά, εντάξει, δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα του τι θα κάνει, αλλά νομίζω
1: προφανώς.
9: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εισιτήριο. Ναι. Περαστικά του.
1: Μακάρι, βέβαια. Ναι. Λέμον,
9: και
1: λέμον.
9: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την εθνική μας ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
1: Εντάξει.
9: Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0, κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα, προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, απειλήσε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε, και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: σωπαίνουμε.
11: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε.
12: Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής, για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM 93,3.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
8: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες.
7: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ακούς Star FM 93,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια. Θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.
0: Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM
2: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask with Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. Τέσσερις ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
8: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
7: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
5: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM 933.
5: Central. Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
5: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
12: Frictoria.com Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
12: Frictoria.com Data Center Services.
14: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
12: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
12: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
12: www.frictoria.com.
16: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.star-fm.gr.
5: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε, καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Αναπνοή. Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Απέχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 2025, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 2025. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night.
4: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
8: Μανταριά και γλυκό κρασί.
7: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
9: Star FM.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
8: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Weekend. Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δούλευε η πίψη λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Έλα,
1: πες.
0: Έλα,
1: πες.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, παραπολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30. You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
7: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
6: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
0: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
8: Star FM 93.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: σου. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: πέσουν. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
3: Μανταριά και γλυκό κρασί.
2: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
4: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
5: Star FM 933.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: σας πω.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
2: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
1: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
4: Star FM 93.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Ακούς Star FM 933. Star FM

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93,3. Star.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Δεύτερο τετραήμερο γλυπτικής στα Γρεβενά από 11 έως 14 Ιουνίου στο Πάρκο των Μανιταριών. Υπαίθρια γλυπτική με ξύλο και πυλό. Συναυλίες, εκθέσεις χειροτεχνίας, τοπικά προϊόντα, παιδότοπος, εργαστήρια και ταβέρνα αναψυκτήριο. 4 ημέρες γεμάτες δημιουργία, φύση και παράδοση. Είσοδος και κατασκήνωση ελεύθερη.
1: Μαντάρια και γλυκό κρασί.
0: Γρεβενά, 11 με 14 Ιουνίου. Μια διοργάνωση του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
2: Χορηγή επικοινωνίας star-fm.gr, Αετός Γρεβενά και
3: Star FM 933.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 932.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: να σου πω.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το